0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: You're coming along.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
1: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκι Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
0: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24 21 0 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάπα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
4: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
5: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
6: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα, σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα,

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομοτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
4: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοποίηση, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας.

0: πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
1: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
0: Άσε, έχω βρει τη λύση.
1: Καλή!
0: Αστέρι!
2: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
3: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
2: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
3: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
3: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
2: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπάθεις ομάδες.
3: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
2: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
1: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
4: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973 78 26 21. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61 800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
8: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό όπου στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
9: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
10: Σπανάκι.
9: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
10: Σαμπουάν.
9: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
10: Υγροπιάτων.
9: Κέρδισες.
11: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
12: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
13: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
12: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
14: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
15: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
14: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
15: Τον Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf

0: Και ποιος τα από αυτά?
1: Η δίπλα.
2: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
3: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
2: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11 Α, Βόλος.
3: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
2: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
3: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
4: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Τρίτη 19 του Μάη, Αγίου Πατρικίου Ιερομάρτυρος, Αγίων Θεογνώστου και Θεοκτίστου Οσιομαρτύρων, Αγίου Μενάνδρου. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Είναι το πρωινό ραπόρτο αυτό που μόλις ξεκινά. Και εμείς είμαστε εδώ από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων και σήμερα μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα, ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Και ελάτε να τα πούμε όλα. Ελάτε να ανοίξουμε παρέα τη βεντάλια της ενημέρωσης.

Ξεκινάμε συνηθίζοντας πάντοτε στην έναρξη να πίνουμε τις πρώτες γουλιές από τα καφεδάκια μας. Είναι πάντοτε αδέλμα, δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη, καλημέρα στο καφέ κοπτίο μας. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε την ίστατη στιγμή νέα επίθεση εναντίον του Ιράν. Πολύ θετική εξέλιξη στις MSZ διαπραγματεύσεις. Κυριάκος Μητσοτάκης, η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να δημιουργεί και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό. Βελτιωμένη προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μείωση των παράνομων διελεύσεων και πρόοδος στις επιστροφές. Η επτήσια έκθεση της Επιτροπής για τον χώρο Σέγγεν. Βλάντιμιρ Πούτιν, Ρωσία και Κίνα διατεθειμένες να υποστηρίξουν η μία την άλλη. Γεραπετρίτης, η γαλάζια πατρίδα δεν έχει έρισμα στο διεθνές δίκαιο. Τρεις νεκροί από πυροβολισμού σε Ισλαμικό κέντρο στο Σαν Ντιέγκο. Νεκροί και οι δύο ύποπτοι. Ανδρουλάκης, καταθέτω δημόσια τις δεσμεύσεις μας για την επόμενη κυβέρνηση. Βάζουμε τέλος στην ασυδοσία των φαντς. Δένδιας για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Δεν μιλάμε για νεκρή μνήμη, αλλά για μία ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα, αυτήν την ώρα Ρέθυμνο. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ομάδα, 6 συλλήψεις για εκβιασμούς, εμπρισμούς και απάτες. Κατατέθηκε η τροπολογία στη Βουλή για την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών. Εξαρθρώθηκε στο Περού συμμορία συνδεόμενη με ισχυρή εγκληματική οργάνωση της Λατινικής Αμερικής. Ηνωμένες Πολιτείες, απορρίφθηκε η αγωγή του Elon Musk εναντίον της OpenAI. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 22 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς καλημερίζουμε στη συντροφιά μας τη Σχολή Οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

Έτοιμος για νέα επίθεση ήταν σήμερα Τρίτη εναντίον του Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε ανάρτησή του χθες βράδυ, με αφορμή επικοινωνία που είχε με τους ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που τον έπεισαν να αναβάλει τα σχέδιά του, δεδομένου ότι διεξάγονται επί του παρόντος σοβαρές διαπραγματεύσεις και ότι κατά τη γνώμη τους, ως μεγάλοι ηγέτες και σύμμαχοι, θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεχθή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής. Σύμφωνα με το Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με τους ηγέτες των τριών χωρών του κόλπου 24 ώρες πριν από την ανάρτησή του το βράδυ της Δευτέρας. Αμερικανός αξιωματούχος που επικαλείται η Αμερικανική ιστοσελίδα, ισχυρίστηκε ότι υπήρξε ένα ενιαίο μήνυμα από την Ντόχα, το Άμπου Ντάμπι και το Ριάντ. Ήταν του τύπου «δώστε μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις, γιατί αν χτυπήσετε το Ιράν θα πληρώσουμε όλοι το τίμημα γι' αυτό». Μια δεύτερη πηγή μετέφερε ότι ο Τραμπ είχε πει σε ορισμένους από τους πολιτικούς συμμάχους του ότι οι τρεις Άραβες ηγέτες του είπαν πως δεν θέλουν να ανατιναχθούν οι εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειάς τους λόγω αντιπίνων από το Ιράν. Μετά την ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι οι Άραβες ηγέτες του ζήτησαν να περιμένει για 2 ή 3 μέρες, προσθέτοντας ότι είχε ενημερώσει το Ισραήλ εκ των προτέρων για την απόφαση του. Όπως είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή τη φορά είναι λίγο διαφορετικά από προηγούμενες περιπτώσεις που πίστευε ότι το Ιράν ήταν κοντά σε μια συμφωνία. Είναι μια πολύ θετική εξέλιξη, αλλά θα δούμε αν οδηγήσει σε κάτι, είπε, προσθέτοντας ότι υπήρξαν χρονικές περίοδοι κατά τις οποίες οι Αμερικανοί αξιωματούχοι πίστευαν ότι μια συμφωνία ήταν κοντά, αλλά αυτή είναι λίγο διαφορετική.

Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε μια πολύ μεγάλη επίθεση αύριο. Την ανέβαλα για λίγο, ελπίζω ίσως για πάντα, αλλά πιθανώς για λίγο, επειδή είχαμε πολύ μεγάλες συζητήσεις με το Ιράν και θα δούμε πού θα καταλήξουν, είπε ο Τραμπ. Με ρώτησαν η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και κάποιοι άλλοι αν θα μπορούσαμε να την αναβάλουμε για 2 ή 3 ημέρες. Ένα σύντομο χρονικό διάστημα, επειδή πιστεύουν ότι πλησιάζουν πολύ κοντά στην επίτευξη συμφωνίας, πρόσθεσε για την απόφασή του να αναβάλει την επίθεση. Αν και επανέλαβε την κόκκινη γραμμή του ότι το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, ο Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε επίσης ότι αν τα κράτη του κόλπου ήταν ικανοποιημένα με μια ειρηνευτική πρόταση, θα ήταν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε ότι άλλες χώρες που δεν κατονόμασε είχαν επίσης ζητήσει να αναβάλει περισσότερες επιθέσεις. Μου τηλεφώνησαν αυτές οι τρεις χώρες, καθώς και άλλες, και ασχολούνται απευθείας με τον λαό μας και αυτή τη στιγμή με το Ιράν, και φαίνεται ότι υπάρχει πολύ καλή πιθανότητα να μπορέσουν να βρουν κάτι. Αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό χωρίς να τους βομβαρδίσουμε άσχημα, θα ήμουν πολύ χαρούμενος, δήλωσε ο Τραμπ στην Κρίστεν Χόλμς του CNN. Ωστόσο, όπως σημειώνει το CNN, η τελευταία πρόταση του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου δεν προσέφερε σημαντικές παραχωρήσεις σε ορισμένα κρίσιμα σημεία, με τις διαφωνίες σχετικά με το πυρηνικό εμπλουτισμό να παραμένουν κεντρικής σημασίας για το μέχρι στιγμής αδιέξοδο. Την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, με προκλητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απάντησε ο Μοχσέν Ρεζαΐ στις νέες απειλές του Ντόναλντ Τραμπ κατά του Ιράν. Το μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης και πρώην διοικητής των φρουρών της Επανάστασης φάνηκε να χλεβάζει τον Αμερικανό Πρόεδρο για το γεγονός ότι, όπως ανέφερε, έθεσε προθεσμία για στρατιωτική επίθεση και στη συνέχεια την ακύρωσε ο ίδιος. Με την άρνησή του στο X, ο Ρεζαΐ φάνηκε να χλεβάζει τον Αμερικανό Πρόεδρο για το γεγονός ότι έθεσε προθεσμία για στρατιωτική επίθεση. Με αυτή τιμάται η ελπίδα να αναγκάσει τον ηρωνικό λαό, έγραψε, και τους αξιωματούχους να παραδοθούν. Στη συνέχεια πρόσθεσε, η σιδηρά γροθιά των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων και του μεγάλου ιρανικού έθνους θα τους αναγκάσει να υποχωρήσουν και να παραδοθούν.

0: και είναι πράγματι λυπηρό να βλέπει κανείς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να σέρνονται κατά αυτόν τον τρόπο από τις ίδιες τις εξελίξεις. Θα μου πείτε, κάποιες φορές ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Και ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κάνει τα πάντα για να πετύχει αυτό ακριβώς που επιθυμεί. Δηλαδή, το να καταστήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες των υπαριθμών ένα εξαγωγέα πετρελαίου στις χώρες της Ανατολής. Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο προσδοκά ότι θα καταφέρει τι? Την απομείωση του τεράστιου αμερικανικού χρέους στις αγορές. Το αν θα του βγει είναι ενός αλουνού, παπά Ευαγγέλιο. Το μόνο βέβαιο είναι ότι με τον τρόπο που έχει επιλέξει να κινείται τους τελευταίους 2,5-3 μήνες, το μόνο που έχει καταφέρει είναι την περαιτέρω απαξίωση της άλλοτε πλανηταρχίας. Το μέλλον ανήκει ξεκάθαρα στην Ανατολή. Η Κίνα επελάβνει και οι Ηνωμένες Πολιτείες ως μια αυτοκρατορία σε ελεύθερη πτώση έχει επισπεύσει απλά τις διαδικασίες. Η έννοια της Πανξ Αμερικάνα έχει αρχίσει να καταραίει με ολοένα και πιο γρήγορους ρυθμούς. Το εάν θα προλάβει την τελευταία κυριολεκτικά στιγμή να αποσοβήσει το διαφαινόμενο τέλος με τις όποιες απρόβλεπτες παγκόσμιες συνέπειες, είναι κάτι το οποίο μένουμε να δούμε μέσα στους επόμενους πάρα πολύ λίγους μήνες. Μέγιστος στόχος να αποφευθεί μια παγκόσμια σύραξη. Αν και οι πάντες είναι πανέτοιμοι για το ενδεχόμενο. Ας κάνουμε λοιπόν το σταυρό μας, γιατί δυστυχώς η τρέλα των οικονομικών συμφερόντων, από ό,τι αποδεικνύεται τους τελευταίους πάρα πολλούς μήνες, όχι μόνο δεν οδηγεί στην ειρήνευση και στον αφοπλισμό, του αντίον σκορπά πόλεμο, αίμα και ατσάλι καθημερινά. Και ο μόνος χαμένος από αυτή την ιστορία δεν είναι παρά οι ίδιοι λαοί που κατοικούν σε αυτόν τον τόπο και φτωχοποιούνται καθημερινά όλο ένα και περισσότερο. Βλέπετε, έχουμε την ατυχία να ζούμε σε πάρα πολύ ενδιαφέροντες χερούς, σε πάρα πολύ ενδιαφέροντες χρόνους. Χρόνους και καιρούς που δυστυχώς κυβερνούν αλητήριοι και τρελοί.
1: Σε ένα μακρινό μου ταξίδι, σε μια ερημιακτή κάπου στην Αφρική, συνάντησε έναν ταξιδιώτη από άλλον πλανήτη που μέσα στο διάστημα είχε χαθεί. Με ρώτησε πώς το λένε αυτό το αστέρι που από κακή του τύχη είχε βρεθεί. Του είπα είναι ο τρίτος πλανήτης από τον ήλιο και πως εμείς τον λέμε γη. Με κοίταξε με αληθινή απορία. Μου είπε νόμιζε πως ο πλανήτης αυτός είχε χαθεί. Τα μακρινά τους αστεροσκοπία είχαν σημειώσει μια μεγάλη καταστροφή. Τότε του μίλησα για τη Χειροσύμα και για τον Αγκασμό.

αυτός μου μίλησε για το μακρινό του πλανήτη. Μου είπε πως τον κυβερνάνε 12 σοφοί. Μετά με ρώτησε για τις δικές μας κυβερνήσεις. Πώς οι σοφοί κυβερνάνε τη γη? Εδώ του είπα είναι αλλιώς τα πράγματα, κύριε. Δεν κυβερνάνε πάντοτε σοφοί. Πολλές φορές κυβερνάνε αλλιτίγροι. Αρκετές φορές κυβερνάνε.

κοίταξε γύρω του τη θάλασσα, τα πανέμορφα δάση. Μου είπε είναι το πιο όμορφο αστέρι που έχω δει. Με ρώτησε αν μπορούσε να κόψει ένα κλονάρι από ένα δέντρο και μια πέτρα να πάρει μαζί του για να θυμάται τη γη. Πήρα την πέτρα από τα χέρια του και τη φτιάξα.

Η εξελίξη στη Μέση Ανατολή, φίλες και φίλοι, αναδεικνύουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Και αυτά σημειώστε τα, γιατί δεν θα τα ακούσετε πουθενά. Μια ιστορική μεταβολή στις ισορροπίες ισχύως. Η Ουάσιγκτον δεν άγει πλέον τα νήματα, αλλά σέρνεται πίσω από τις ακραίες επιλογές του Τελαβίβ, εγκλωβισμένη σε μια σχέση εξάρτησης που η ίδια εξέθρεψε. Η εικόνα της υπερδύναμης που υποτίθεται ότι ελέγχει την παγκόσμια γεωπολιτική σκακέρα έχει καταρρεύσει. Στην πραγματικότητα, η αμερικανική εξωτερική πολιτική εμφανίζεται πλήρως υποταγμένη στις επιδιώξεις της Ισραηλινής ηγεσίας, η οποία λειτουργεί με απόλυτη αυθαιρεσία, γνωρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον θα παρέχει πάντα τυφλή διπλωματική κάλυψη και ασταμάτητη ροή εξοπλισμών. Αυτή η ιδιότυπη ομοιρία των Ηνωμένων Πολιτικών δεν είναι τυχαία. Είναι το αποτέλεσμα μιας βαθιάς και συστηματικής παρίσβησης των φιλοϊσραηλινών λόμπι και κέντρων λήψης αποφάσεων στον ίδιο τον πυρήνα του αμερικανικού κατεστημένου. Από το Κογκρέσο μέχρι το Λευκό Οίκο, η χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατιών και η άσκηση πίεσης έχουν εκμηδενήσει κάθε δυνατότητα για μια ανεξάρτητη αμερικανική στρατηγική. Η Αμερική θυσιάζει το όποιο ηθικό ή πολιτικό ανάστημά της έχει απομείνει στη διεθνή σκηνή, γινόμενη συνένοχη σε μια περιφερειακή ανάφλεξη απλώς και μόνο επειδή αδυνατεί ή δεν της επιτρέπεται να τραβήξει το χαλινάρι στο Ισραήλ. Και το αποτέλεσμα, φίλες και φίλοι, δεν είναι τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από τραγικό για την ευρύτερη περιοχή. Μια τυφλή αμερικανική πολιτική που αντί να λειτουργεί ως σταθεροποιητικός παράγοντας έχει μετατραπεί σε παρακολούθημα των πιο ακραίων επιλογών του Ισραήλ, αποδεικνύοντας ότι το κέντρο αποφάσεων για τη Μέση Ανατολή δεν βρίσκεται πλέον στην Ουάσιγκτον. Η υποταγή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στις επιδιώξεις του Ισραήλ δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο διπλωματικό παράδοξο, είναι το πιο ανάγλυφο σύμπτωμα της πτώσης της αμερικανικής αυτοκρατορίας και της παράλληλης ακμής της Κίνας σε μια νέα πολυπολική παγκόσμια τάξη. Η Ουάσιγκτον, εγκλωβισμένη στις δικές της εσωτερικές αγκυλώσεις, αδυνατή να δει ότι η τυφλή στήριξη στο Τελαβίβ επιταχύνει τη γεωπολιτική της απομόνωση. Yellow, rye, color, shadow, strength in a ride. Η εικόνα της Αμερικής να σέρνεται πίσω από το Ισραήλ αποτελεί το τέλειο παράδειγμα αυτού που οι ιστορικοί ονομάζουν αυτοκρατορική υπερεξάπλωση σε συνδυασμό με εσωτερική σύψη. Η Ουάσιγκτον έχασε κάθε δικαίωμα να μιλά για διεθνές δίκαιο και ανθρώπινα δικαιώματα. Η κάλυψη που παρέχει στις Ισραηλινές ακρότητες την έχει απομονώσει από τον Παγκόσμιο Νότο, ο οποίος βλέπει πλέον τις Ηνωμένες Πολιτείες ως έναν υποκριτή και αποσταθεροποιητικό παράγοντα. Και ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε στρατηγικά να επικεντρωθούν στον ανταγωνισμό με την Κίνα στον ειρηνικό, παραμένουν μοιραία προσδεδεμένες στον βάλτο της Μέσης Ανατολής. Ξοδεύουν δισεκατομμύρια δολάρια και διπλωματικό κεφάλαιο για να προστατεύσουν το Ισραήλ, αποδεικνύοντας ότι το εγχώριο φιλοϊσραηλινό λόμπι έχει μεγαλύτερη ισχύ από το ίδιο το εθνικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτοπυρπολούνται στη Μέση Ανατολή, η Κίνα κινείται με τη στρατηγική υπομονή μιας αναδυόμενης υπερδύναμης. Το Πεκίνο δεν χρειάζεται να ρίξει ούτε μία του φεκιά για να κερδίσει την περιοχή. Του αρκεί
να παρακολουθεί την αμερικανική αυτοκυρία. Η Κίνα εμφανίζεται στη Μέση Ανατολή ως ο ορθολογικός έμπορος και ως ο ειρηνοποιός. Η ιστορική συμφωνία επαναπροσέγγισης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, που επιτεύχθηκε με κινέζικη διαμεσολάβηση, απέδειξε ότι το Πεκίνο μπορεί να παράγει σταθερότητα εκεί που η Ουάσιγκτον παράγει μόνο πολέμους. Μέσα από την πρωτοβουλία μίας ζώνης ενός δρόμου και τη διερεύνηση των BRICS, η Κίνα προσφέρει στις χώρες της Μέσης Ανατολής μια εναλλακτική που δεν περιλαμβάνει στρατιωτικούς εκβιασμούς ή κυρώσεις. Οι πετρελαιοπαραγωγοί χώρες στρέφονται πλέον προς την Ανατολή, όχι μόνο για τις εξαγωγές τους, αλλά και για τη γεωπολιτική τους ασφάλεια. Η Μέση Ανατολή λειτουργεί ως ο καθρέφτης της παγκόσμιας μετάβασης. Δείχνει μια Αμερική που έχει παγιδευτεί από το ίδιο της το δημιούργημα, χάνοντας την ηγεμονία της και υπονομεύοντας το μέλλον της, και μια Κίνα που ανέρχεται μεθοδικά, γεμίζοντας το κενό ισχύως με εργαλείο την οικονομία και τη διπλωματία. Η Pax Americana πεθαίνει στη Γάζα και στο Λίβανο και η νέα πολυπολική εποχή ανατέλει με κινέζικα χαρακτηριστικά.

Μέσα λοιπόν σε αυτό το τεκτονικό σκηνικό της αμερικανικής παρακμής και της ανάδυσης ενός πολυπολικού κόσμου, η θέση της Ελλάδας φαντάζει όχι απλώς παθητική, αλλά ετεροπροσδιορισμένη και επικίνδυνα εγκλωβισμένη. Η Αθήνα, ακολουθώντας το δόγμα του προβλέψιμου και πιστού συμμάχου, έχει προσδεθεί ολοκληρωτικά στο Αμερικανο-Ισραηλινό άρμα την ίδια ακριβώς στιγμή που το άρμα αυτό χάνει την αξιοπιστία και την ισχύ του. Ιστορικά η Ελλάδα διατηρούσε εξαιρετικές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο και λειτουργούσε ως παραδοσιακή γέφυρα φιλίας μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής. Σήμερα αυτή η διπλωματική πρίκα έχει σε μεγάλο βαθμό θυσιαστεί. Η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο επένδυσε δογματικά στον άξονα με το Τελ Αβίβ, με την ψευδαίσθηση ότι η Ουάσιγκτον και το Ισραήλ θα αποτελούσαν ασπίδα προστασίας απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα. Το αποτέλεσμα? Η Αθήνα παρέχει διευκολύνσεις, βάσεις και πολιτική κάλυψη σε μια κυβέρνηση αυτή του Ισραήλ που σέρνει την περιοχή στο χάος, ταυτιζόμενη πλήρως με την αμερικανική ομηρία. Με το να μην κρατά ούτε τα στοιχειώδη προσχήματα ισορροπίες, η Ελλάδα έχει απεμπολίσει τον ρόλο του αξιόπιστου διαμεσολαβητή στην περιοχή, την ώρα που ακόμη και άλλες ευρωπαϊκές χώρες κρατούν αποστάσεις από τις ακρότητες του Τελ Αβίβ.

Και βέβαια, φίλες και φίλοι, η ελληνική εξωτερική πολιτική βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τεράστια αντίφαση όσον αφορά την άνοδο του Πεκίνου. Όταν η Ελλάδα βρισκόταν στα πρόθυρα της οικονομικής κατάρρευσης, η Κίνα ήταν αυτή που επένδυσε στρατηγικά στο λιμάνι του Πειραιά, μετατρέποντάς το σε πύλη του κινεζικού εμπορίου προς την Ευρώπη. Σήμερα η Ουάσιγκτον τι κάνει? Πιέζει ασφυκτικά την Αθήνα να απεξαρτηθεί από τις κινεζικές επενδύσεις και τις τεχνολογίες στο όνομα του ψυχροπολεμικού ανταγωνισμού Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας. Η Ελλάδα αναγκάζεται να ευθυγραμμιστεί με τις αμερικανικές εντολές, στρεφόμενη κατά των ίδιων των οικονομικών της συμφερόντων για χάρη μιας αυτοκρατορίας που απλά καταραίει. Το μεγαλύτερο όμως λάθος της ελληνικής στρατηγικής είναι ότι έχει καταστήσει την Ελλάδα δεδομένη στο δυτικό στρατόπεδο χωρίς τα ανάλογα ανταλλάγματα. Την ίδια ώρα που η Αθήνα κάνει τα πάντα για να ευχαριστήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, η Άγκυρα παίζει έξυπνα στο πολυπολικό ταμπλό. Η Τουρκία συνομιλεί με την Κίνα. Φλερτάρει με τους BRICS. Κρατά ανοιχτούς διάβλους με τη Ρωσία και καταγγέλει τη Δύση για τη Μέση Ανατολή. Ως αποτέλεσμα, η Δύση συνεχώς την παρακαλά και την αναβαθμίζει, ενώ την Ελλάδα την αντιμετωπίζει ως μια δεδομένη γεωγραφική βάση που δεν χρειάζεται καν να την υπολογίζει στα σοβαρά. Η Ελλάδα σήμερα κινδυνεύει να βρεθεί στην πλευρά των χαμένων μιας ιστορικής μετάβασης, προσδεμένη τυφλά σε μια Αμερική που άγεται και φέρεται από το Ισραήλ και απομονώνεται διεθνώς. Η Αθήνα στερείται τη στρατηγική ευελιξία που απαιτεί ο νέος πολυπολικός κόσμος. Αντί να εκμεταλλευτεί την ακμή της Κίνας και να κρατήσει ισορροπίες που θα διασφάλιζαν τα εθνικά της συμφέροντα, επιλέγει το ρόλο του απλού χειροκροτητή μιας παρακμάζουσας ηγεμονίας. Και αυτή, φίλες και φίλοι, είναι η πάσα αλήθεια. Είτε τη γουστάρετε εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, είτε δεν τη γουστάρετε, η πικρή αλήθεια είναι αυτή. Σέρνεστε πίσω από τους μελλοντικούς χαμένους.

Δυναμώστε ραδιοφωνάκια, είμαστε εδώ. Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα.

συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο Μαρκόνι. Συντονισμένοι στους 96,1 μεγακύκλους στον FM.

Και ξαφνικά, φίλες και φίλοι, σε αυξημένη εγρήγορση η Αθήνα. Εν αναμονή της κατάθεσης του νομοσχεδίου της Άγκυρας για τη γαλάζια πατρίδα.

την Τουρκία ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 152 ελληνικά νησιά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.

με την κυβέρνηση να δηλώνει έτοιμη για όλα τα σενάρια. Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια της Τουρκίας δεν θα έχει έρισμα στο διεθνές δίκαιο και αναλόγως του περιεχομένου του νομοσχεδίου πιθανώς να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης, εκτιμά ο Υπουργός των Εξωτερικών, σημειώνοντας ότι περίπου 3 χρόνια μετά την επανεκκίνηση του διαλόγου το 23, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται σε σημαντικό σταυροδρόμι. Ωστόσο, ο Γεραπετρίτης, μιλώντας σε εκδήλωση του κύκλου ιδεών, απέφυγε να σχολιάσει τις πληροφορίες για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου για την κατοχύρωση της γαλάζιας πατρίδας στο εθνικό δίκαιο της Τουρκίας, καθώς μέχρι στιγμής οι όποιες πληροφορίες προέρχονται από δημοσιεύματα του φιλοκυβερνητικού τουρκικού τύπου. Διπλωματικοί κύκλοι πάντως εκτιμούν ότι η πρόθεση της Άγκυρας είναι να ανεβάσει το θερμόμετρο της έντασης, αφισβητώντας όχι μόνο κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά και ελληνικό έδαφος.

στρατηγική σχέση που έχει αναπτύξει η χώρα μας με το Ισραήλ, αλλά και με χώρες της Αραβικής Χερσονήσου, η συνεργασία σε θέματα άμυνας και ασφάλειας με τη Γαλλία, όπως και η πολυεπίπεδη ενίσχυση των σχέσεων της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν προκαλέσει εκνευρισμό στην Άγκυρα, η οποία πλέον δεν κρύβει ότι οι προκλητικές διεκδικήσεις της μπαίνουν στη φαρέτρα των επιχειρημάτων της σε μια πιθανή μελλοντική διαπραγμάτευση. Έτσι, θέλει φίλες και φίλοι να το βλέπει το Μαξίμου. Αλλά είναι έτσι. Τούρκοι αναλυτές, αλλά και το Εθνικό Κέντρο Ερευνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, που μετήχε στη διαμόρφωση νομοσχεδίου με τις μαξιμαλιστικές επιδιώξεις της Άγκυρας, δηλώνουν ότι με την νομοθέτηση του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας, ο Ερντογάν θα έχει το δικαίωμα στο Αιγαίο να δημιουργήσει τουρκικές περιοχές ειδικού καθεστώτος. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, με το νομοσχέδιο εντάσσονται στη γαλάζια πατρίδα 152 νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, και με το επιχείρημα ότι τάχα βρίσκονται εντός των χωρικών υδάτων ή εντός της ναός της Τουρκίας, ισχυρίζονται ότι έχουν την κυριαρχία τους.

Αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να κινηθεί μονομερώς, δηλαδή να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία μάλιστα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να ληφθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτό είναι για εσωτερική χρήση και δεν έχει καμία διεθνή εφαρμογή. Αυτό ήταν το μήνυμα του Μεγάρου Μαξίμου στον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη. Μόνο που, παιδιά, εκεί κάτω στο Μέγαρο Μαξίμου, ξέρετε, πρέπει να δώσετε μία ολοκληρωμένη απάντηση. Και μία ολοκληρωμένη απάντηση στο αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να κινηθεί μονομερώς, λείπει το τότε θα κάνετε τι.

ακριβώς σκοπεύετε να κάνετε εάν η Τουρκία κινηθεί μονομερώς? Έχετε χάσει την μπάλα κυριολεκτικά. Δεν ξέρετε από πού σας έρχονται οι σφαλιάρες. Και είμαι σίγουρος ότι εδώ και 24 ώρες δεν κάνετε τίποτε άλλο από το να παρακαλάτε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να συμμαζέψουν τον Ερντογάν. Γιατί πάντοτε αυτό κάνατε. Είστε κρεμασμένοι στα τηλέφωνα και προσπαθείτε να πείσετε τους Αμερικανούς να κάνουν κάτι για να μην ξεφύγουν τα πράγματα. Την ίδια στιγμή που ο Ερντογάν τρίβει τα χέρια του γιατί στέλνετε τις Ηνωμένες Πολιτείες για άλλη μια φορά στο διάβα του να τον παρακαλέσουν. Δηλαδή είσαστε εν ολίγης τόσο επικίνδυνα βλάκες. Γιατί από την ιστορία των τελευταίων μόνο 50 ετών δεν έχετε διδαχθεί τίποτα. Είσαστε αδιόρθωτοι και πλέον εξαιρετικά επικίνδυνοι. Πρέπει να σηκωθείτε, να τα μαζέψετε και να εξαφανιστείτε τώρα από το Μέγαρο Μαξίμου.

Όπως έχει αποδείξει όχι μία, ούτε δύο, αλλά πολλές φορές η νεότερη ελληνοτουρκική πορεία

Οι Τούρκοι το μόνο που καταλαβαίνουν είναι την άμεση επίδειξη δύναμης. Ο Παπανδρέου σας το δίδαξε όχι μία ούτε δύο αλλά πάμπολες φορές. Μόνο αυτό σκιάζει τους Τούρκους, τίποτε άλλο. Μόνον αυτό θα μπορούσε κυριολεκτικά να κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, ακόμα και την Κίνα σήμερα να τρέχουν όλοι μαζί για να εξισορροπήσουν τις καταστάσεις. Μόνο αν δείχνατε πυγμή και αποφασιστικότητα. Αλλά εσείς από την εποχή του Σιμίτη και έπειτα, το μόνο που κάνετε είναι να προσκυνάτε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γλύφοντάς τους από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από τις σόλες των παπουτσιών ίσα μέχρι πάνω. Αλλά δεν προσφέρετε καμία υπηρεσία στην πατρίδα. Αντιθέτως, είσαστε πλέον για την ίδια και για όλους εμάς επικίνδυνοι.

και προς εμπέδωση των όσων σας λέω τα τελευταία πολλά λεπτά. Βλέπετε τι γίνεται. Φεύγει ο Τραμπ, πάει ο Πούτιν. Όλοι στην κόκκινη πλατεία. Όλοι στην πλατεία του Πεκίνου. Οι κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Κίνας είναι έτοιμες να υποστηρίξουν η μία την άλλη σε ευρύ φάσμα ζητημάτων, ιδίως για την προστασία της εθνικής κυριαρχίας τους και της εθνικής ενότητάς τους, διαβεβαίωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του που δημοσιοποιήθηκε προτού αργήσει αργότερα σήμερα διήμερη επίσκεψη στο Πεκίνο. Η σχέση ανάμεσα στις δύο χώρες έχει φτάσει σε επίπεδο άνευ προηγουμένου όσον αφορά την αλληλοκατανόηση και την εμπιστοσύνη, είπε ο Πούτιν, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί με τον ομόλογό του Σι αύριο Τετάρτη, μερικές ημέρες μετά την επίσκεψη δηλαδή του Αμερικανού Προέδρου στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Οι δύο χώρες θέλουν να συνεχίσουν τη συνεργασία τους κατά τρόπο αμοιβαία επωφελή και βασισμένο στις αρχές της ισότητας, να υποστηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα που αφορούν τα κεντρικά συμφέροντά τους, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της εθνικής κυριαρχίας και ενότητας, επέμεινε ο πρόεδρος της Ρωσίας, χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος. Οι δύο πλευρές επεκτείνουν ενεργά τους δεσμούς τους σε οικονομικό, πολιτικό και αμυντικό επίπεδο, ανέφερε μιλώντας για στενή και στρατηγική σχέση που διαδραματίζει σταθεροποιητικό ρόλο στις διεθνείς σχέσεις. Δεν εφυγραμμιζόμαστε εναντίον οποιοδήποτε, εργαζόμαστε για την υπόθεση της ειρήνης και της οικουμενικής ευημερίας. Τον Ρώσο πρόεδρο θα συνοδεύσει πολυμερής αντιπροσωπεία υπουργών, επιχειρηματιών και αξιωματούχων, ανάμεσά τους ακόμα και η διοικήτρια της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας Ελβίρα Ναμπιούλινα και η επικεφαλής των ενεργειακών κολοσσών Γκράσποπ και Ρόσνεφτ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Αν και ο Πούτιν αναμένεται να ενημερωθεί για τις συνομιλίες του Τραμπ στο Πεκίνο, το Κρεμλίνο φρόντισε να τονίσει πως η επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου ήταν προγραμματισμένη πολύ καιρό πριν και δεν αποτελεί αντίδραση στην επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναμένεται επίσης να συζητηθούν οι συνέπειες του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν και η εξέλιξη του πολέμου της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης στην ορολογία του Κρεμλίνου στην Ουκρανία. Οι δύο χώρες αναμένεται να συνάψουν περίπου 40 συμφωνίες σε τομείς όπως η βιομηχανία, το εμπόριο, οι μεταφορές, οι κατασκευές και άλλους τομείς. Ανάμεσα στις συμφωνίες που προωθεί η ρωσική πλευρά είναι η κατασκευή αγωγού που έχει βαπτιστεί Σιβηρία 2, προσέξτε, για τη μεταφορά αερίου στην Κίνα μέσω Μογγολίας. Η Κίνα συγκαταλέγεται στους κυριότερους εισαγωγείς πετρελαίου και αερίου της Ρωσίας. Η επίσκεψη συμπίπτει με την 25η επέτειο από την υπογραφή της Συνθήκης Καλής Γειτονίας και Φιλικής Συνεργασίας.

πάλι ο αγωγός Power of Siberia 2. Είναι εκείνο το ενεργειακό deal που μπορεί κυριολεκτικά να αλλάξει όλες μα όλες τις ισορροπίες. Να μην αυταπατάστε γι' αυτό. Και ο βασικός λόγος που ο Ντόναλντ Τραμπ πήγε εκεί πέρα μεταξύ όλων των άλλων είναι το ενεργειακό. Σε κάθε περίπτωση οι πάντες στριμώχνονται στην πλατεία του Πεκίνου. Και αυτό μονάχα τυχαίο δεν είναι.

Αφού λοιπόν δεν έκανε τον ευνηδιασμό, τώρα έχει μπροστά του έναν Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δηλώνει ότι την ερχόμενη Τρίτη ανοίγει πανεπιστήμια.

γενιά σε νέους ορίζοντες. Και από την άλλη, μια Μαρία Καριστιανού, η οποία υποδέχεται κατά εκατοντάδες στο γραφείο στο Κολωνάκι όλους όσοι είναι έτοιμοι να στοιχηθούν στο πλευρό της. Εάν προσθέσετε τώρα και τους Δελφίνους, το Μέγαρο Μαξίμου ξαφνικά βρίσκεται σε θέση άμυνας, επιστρατεύοντας τα γνωστά παπαγαλάκια, τους γνωστούς πολιορκητικούς κρυούς τύπου Άδωνη Γεωργιάδη, να αρχίζουν να επιτίθενται εναντίον των αντιπάλων. Ο Άδωνης ξαφνικά βλέπει δάκτυλο της Ρωσίας πίσω από την Καριστιανού. Κινείται, λέει, με εντολές άνωθεν, οι οποίες πηγάζουν από το Κρεμλίνο. Δηλαδή πολιτική που παράγεται στο τελευταίο συνοικιακό καφενείο, που δεν πείθει κυριολεκτικά ούτε αυτούς που περιδιαβαίνουν το εντευκτήριο της Βουλής.

τα κλάματα. Ο Κυριάκος παρασύρθηκε. Τον εγκλώβησαν.

Ο Κυριάκος παρασύρθηκε. Τον εγκλώβησαν. Και το μεγαλύτερο χτύπημα το πέτυχαν. Χήμα για τον Κυριάκο κάνει φτερά.

Είμαστε εδώ. Πρωινό ραπόρτο. Από νωρίς το πρωί, κάθε πρωί. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, τα επόμενα 24 ώρα θα χορτάσετε να ακούτε

για ρωσικά κόμματα στην Ελλάδα. Είναι το παιχνίδι που θα παίξουν αρκετοί πρωτοκλασάτοι της Νέας Δημοκρατίας με σκοπό να κάνουν τι, να φοβήσουν την ελληνική κοινωνία. Νομίζουν ακόμα ότι το ανήκομενοι στη Δύση του Καραμανλή, του αείμνηστου Καραμανλή, συνεχίζει να πουλάει και να τρομοκρατεί τους Έλληνες. Το κακό με αυτούς τους νέων νεοδημοκράτες είναι ότι δεν έχουν καταλάβει ούτε καν οι ίδιοι το που ανήκουμε. Θέλουν να ανήκουν παραδοσιακά στη Δύση. Από την άλλη, θέλουν να έχουν καλές σχέσεις με το Ισραήλ. Από την άλλη, χεσμένοι κυριολεκτικά, ετοιμάζονται να μάσουν πίσω τους Patriot. Γιατί με τους Τούρκους το παίζουν φοβάμαι και φοβερίζω. Στους μόνους που επιδεικνύουν αλλεργία είναι στους Ρώσους, προσφάτως και στους Κινέζους. Την ίδια ώρα και στιγμή που το λιμάνι του Πειραιά το έχουν δώσει στους Κινέζους. Και αν κάποιες επιχειρήσεις πηγαίνουν καλά σε αυτή τη χώρα και ψωνίζουν ακόμα και οι κυράδες τους από εκεί, είναι τα κινέζικα καταστήματα. Με τους Κινέζους να επενδύουν σωριδών στη χώρα. Από την άλλη, οι Αμερικανοί δεν έχουν επενδύσει ούτε μισό δολάριο. Dollar zero. Ούτε ένα δολάριο δεν έχουν επενδύσει. Παρ' όλα αυτά, θεωρούν ότι εμείς πρέπει να ανήκουμε στην Δύση. Παραδοσιακά. Και τους ακούς και στο λένε, ρε παιδί μου, μορφωμένοι άνθρωποι. Και λες, μα είναι δυνατόν. Δεν έχουν καταλάβει τι συμβαίνει στην περιραίουσα ατμόσφαιρα. Είναι τόσο πολύ ντοπαρισμένοι. Τι τους δίνουν εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου? Τι τους προσφέρουν κάθε φορά? Τι τους δίνουν κάθε φορά και βγαίνουνε πολιτικά μαστουρωμένοι? Ως άλλα πρεζάκια της πολιτικής. Αλλά μην γελιόμαστε, η πολιτική και η εξουσία ήταν ανέκαθεν πρέζα. Όλοι αυτοί είναι εξαρτημένοι από την λαγνία τους για την εξουσία. Είναι εξουσιολάγνοι. Διψάνε για εξουσία. Θέλουν να ξεχωρίζουν.

Το θέμα, ξέρετε, κάθε φορά είναι για ποιους λόγους ξεχωρίζει καθής. Για ποιους λόγους θέλει να ξεχωρίσει καθένας. Ο Γιάννης Ρίτσος αυτούς τους λόγους τους είχε ξεχωρίσει. Τόσα χρόνια μετά ακόμα δεν το έχουν αντιληφθεί. Θέλουν να ξεχωρίζουν απλά από τους υπόλοιπους συνανθρώπους τους, διαχειριζόμενοι την εξουσία. Οι λαοί όμως δεν έχουν τέτοιες ανάγκες.

0: Εκεί θα έπρεπε να βρίσκονται όχι για να ξεχωρίσουν, αλλά για να σμίξουν. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Δεν είναι για τους εθνοπατέρες.
1: Κι ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα. Και ένα...

Και αύριο, λέω, θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε.

0: Και κάπου εδώ και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, μια μέρα σαν κι αυτή. Ολοκληρώνουμε. Πρωινό ραπόρτο λαμβάνει τέλος. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης, ακολουθεί Όλα στη Φόρα. Σεις μένετε συντονισμένοι εδώ, στη συχνότητα της συντριπτικής πλειοψηφίας των ακροατών, εδώ και δεκαετίες, στο ραδιόφωνο Μαρκόνι. Η πόλη έχει ξεκινήσει να κινείται. Είναι 19 του μηνού, στη τσέπη δεν υπάρχει μία για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Αλλά αγάντα! Θα μας σώσει η Δύση! Θα μας σώσει η Δύση, στην οποία θέλει ο Κυριάκος να ανήκομεν. Άσχετα εάν τα τελευταία χρόνια, ακόμα και σε επίπεδο τουρισμού, κάτι πεινασμένους μας φέρνουνε από τα Βαλκάνια. Και πάει λέγοντας, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, έτσι. Γελάει ο κόσμος μαζί σας. Αλήθεια σας το λέω. Σας φτύνει ο κόσμος και εσείς νομίζετε ότι βρέχει. Χορτάσαμε Αμερικανούς τουρίστες, Καναδούς. Κάνουνε σειρά. Εκεί στη Σκιάθο τώρα στην Παπαδιαμάντη δεν ξέρουνε πού να βάλουν τους Αμερικανούς και τους Καναδούς. Μιλιούνια αυτή την ώρα στην Παπαδιαμάντη. Αμερικανοί με dollars. Τους υποδέχεται ο Ευσταθίου με το τζούμα, κρατώντας ελληνικά σημαίακια και τσολιαδάκια. Είσαστε για γέλια και για κλάματα. Τα λέμε και πάλι αύριο. Αύριο πρωί στις 7. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Γεια και χαρά.
1: Mi sono alzato. Bella ciao. Bella ciao. Mattina sono alzato e ho trovato l'invasore.
2: Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via. E mi sento di morire. Se io muoio da partigiano

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυβίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: πώς είστε, τι κάνετε. Εύχομαι τα καλύτερα. Τα αντιμετωπίζουμε όλα θετικά.
1: Έκσταση. Εκστανώ.
0: Βλέπουμε μόνο τα θετικά. Μακριά από τα καριόλια.
1: Έκσταση. Εκστανώ.
0: Ναι, η λέξη σας πήρε ξένα.
1: Εκστανώ.
0: Όλα τα έχει η Μαριωρή. Ντεμέκ τώρα. Παίζουμε με τις λέξεις. Μακριά σας λέω από τα καριόλια. Τρίτη 19 Μαΐου. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Του Αγίου Πατρικίου Ιερομάρτυρος, του Ακακίου, του Μενάνδρου. Πατρίκιος, Πατρίκη, Πατρίτσια, Πατριτσία, Πατρικία.
1: Εκστανώ.
0: Μενάνδρος.
1: Έκσταση.
0: Πατρίκιος ήταν απέναντι.
1: Στασί. Εκστανώ.
0: Μάλιστα είχε αναδειχθεί και επίσκοπος Προύσας στη Μικρά Ασία. Είχε τρεις συνεργάτες, τον Ακάκιο, τον Μένανδρο και τον Πολύενο. Πατρίκιος. Ακάκιε τα μακαρόνια να είναι μίσκο. Καλημέρα. Από την κορυφή του πηλίου Ερτζιανά FM 96,1 Μαρκώνει όλα στη φόρα. Και από το κέντρο εκπομπής Κάθου Ερτζιανά 96,1 του Αγίου Αντωνίου. Θοδωράκη, καλημέρα. Ακάκι, Αλέκο, τα γυαλιά να είναι κίτρινα. Και από εκεί και πέρα διαδικτυακά σας προτείνω πατήστε βολιωτάκι και πάνω υπάρχει το σηματάκι του ραδιοφώνου, ένα κλικ και συνδέεστε όπου και αν βρίσκεστε, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό, είτε στην Αμερική είτε στην Αυστράλια. Βολιωτάκι.gr και πάνω Ράδιο Μαρκόνι, κλικ. Πατάς κουμπί, βγαίνει χοντρή.
1: Εκστανώ. Εστά με γούστα με λακόμο γιο.
0: Και βέβαια έχουμε φροντίσει το σήμα του διαδικτύου να είναι ανεβασμένο και στους τρεις ναυτιλιακούς δορυφόρους Μάρισάτ, Ινμαρσάτ, Ειρηνικού, Ατλαντικού, Ινδικού. Καλημέρα λοιπόν από πάνω από Σκανδιναβία μέχρι κάτω, καλή ελπίδα. Καλό ξημέρωμα την πολύ πολύ Δύση μέχρι καλό απόγευμα στην πολύ πολύ Ανατολή, Αυστράλια, Νέα Ζηλανδία. Καλό ξημέρωμα στο Μόντρεαλ, στο Τορόντο, στη Οτάβα, στη Νέα Υόρκη, στο Σικάγο. Από εκεί μεριά στο, από πάνω ψηλά από τον Βανκούβερ, Καλιφόρνια, Λος Άντζελες, μέχρι κάτω. Έκσταση. Από εδώ μεριά στην Τάμπα, στο Μαϊάμι, στη Νέα Ορλεάνη και πιο μέσα στο Χιούστον. Παντού έχουμε ακροατές.

0: Πάρτε καφεδάκια, φτιάξτε καφεδάκια, πλησιάστε.
1: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω.

0: Από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
0: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
2: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
3: Και είχε πρωί σήμερα ο Μανδυλάς, παιδιά, εκείνα τα μελωμένα, τα τεράστια, τα κουρασάν με γεμάτα τσικολάντα. Σαν και αυτά που έλεγε ο άλλος προθέσω, ο κουρασανάκιας. Παιδιά, έσταζε το μέλι απ' έξω και η σοκολάτα από μέσα. Πα. Παιδιά, από το Μανδυλά απολαμβάνω το κουρασάν που σας λέω. Του μπακλαβά τεραστίων διαστάσεων, πεντανόστιμος μπακλαβάς.
4: Έκσταση.
3: Και μια τυρόπιτα δικιά του που βγάζει είναι μούρλια. Εκτός βέβαια από το ψωμί, εντάξει, αυτά είναι παραδοσιακά. Καλημέρα και στο καφικοπτίο μας. Ελληνικός, βολιώτικος, καφές, αδέλμα, αδερφή μακροσάβα, μυρωδάτος, φρεσκοκομμένος, φρεσκοκαβουρδισμένος. Πως κοβολάει ο τόπος εκεί. Εκεί στα παλιά, γύρω από τη πλατεία Ριγαφεραίου, κάτω από το Τελωνείο, όλη αυτή η περιοχή, μέσα τα τρένα μυρίζουν καφέ, αδέλμα. Κύριε Μακροσάβα, καλημέρα, πώς είστε?
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-26011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
3: Κοίτα ρε το τιμόνι σου, θα πνιγείς ρε. Θα πνιγείς από το κακό σου ρε. Λύσα, λύσα κακιά. Θα πνιγείς από την κακία σου ρε. Απ' τη ζήλια ρε, ζήλια θα σε φάει. Πίσω ρε και σε έφαγα. Μπαγάσα.

0: Καφεδάκι Αθέλμα, μπορείτε να πιείτε και από το καφενείο του Δημητράκη του Μανώλη, Λαρίς 174. Ένα καφενείο που τα διαθέτει όλα. Σαν να είσαστε μέσα στο Κώστα Φορτούνα που έρχεται στο Βόλιο. Κατεβαίνει πρωί σήμερα, βγήκε από τα Δαρδανέλια. Ήταν το Σάββατο εδώ, έτσι. Έφυγε Σάββατο βράδυ, πήγε, ταξίδεψε σιγά σιγά και έφτασε χθες το πρωί στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, στη Βασιλεύουσα. Όλη μέρα και χθες το απόγευμα έφυγε από την Κωνσταντινούπολη, πέρασε το Μαρμαρά, τα Δαρδανέλια, φύγε σήμερα το πρωί και πάει για τη Σμύρνη. Σμύρνη, το Κώστα Φορτούνα. Ένα τέτοιο, σαν το upstairs του Κώστα Φορτούνα, είναι ο Δημητράκης ο Μανώλης. Έχει τα πάντα δηλαδή. Καφεδάκια, τσιπουράκια, μεζαδάκια, πιάτο ημέρα στο μεσημέρι. Δηλαδή άμα σου κάνει μια πρόταση και σου λέγανε έλα στο τελευταίο πάνω κατάστρωμα στο Κώστα Φορτούνα, θα πήγαινε? Δημητράκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Άνετα.
0: Άνετα, ε, πάρε μπαράζα. Πάπα. Και θα έρχονταν οι Αμερικάνες, οι 80χρονες, οι 85χρονες, οι 90χρονες. Και θα σου έδιναν κοκοτσιδάκια ψηλώστα μου, θα σου έδιναν και τον αριθμό της καμπίνας.
1: Τροπή σου ρε, τροπή σου ρε.
0: Ο άλλος λέει μιλά για κρουασάν ρε. Στα χαμηλά, τι λες τώρα, για πες. Τι προτείνεις?
1: Σήμερα έχω σπετζοφάει, Γιώργο.
0: Σόπα ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Σπετζοφάει.
1: Ναι.
0: Καλή πρόταση. Ε. Καλή πρόταση, ρε Δημητράκη.
1: Εντάξει, τρίτη είναι, θα πορευτούμε. Ήθελα κάτι ευκολάκι, γιατί έχω άλλες δουλειές εδώ τώρα, ναι, παράλληλα.
0: Ναι, τι δουλειές?
1: Προετοιμασίες για τα τσίπουρα, ρε Γιώργο.
0: Κάτι, να είμαστε καλά, βοήθειά μας.
1: Κάτσε.
0: Λέγε.
1: Δεν θα μπορώ να μην δεσυχαρώ, γιατί χθες
0: για τα... Α, ναι, για τον Πολάκη που θέλεις θες, τι?
1: Μια χαρά τα είπες χθες για τον Παύλο, τα εξήγησες.
0: Συμφωνείς ή διαφωνείς? Συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί μου?
1: Συμφωνώ. Και είδα το βράδυ στις ειδήσεις, γιατί έλεγε ο Παύλος μην ταράξετε στα τηλέφωνα.
0: Ναι, χθες τον παίρνανε τηλέφωνα τον Παύλο, χαμός γινόταν. Χαμός.
1: Δεν μου λες.
0: Έλα.
1: Και κάτι λέει χθες, γιατί πάλι είχα δουλειά, αυτή μου έλεγε εδώ σε τοπικό επίπεδο, ναι, έλεγε για κάποιο ενιαίο ψηφοδέλτιο.
0: Άρε μπαγάζα. Τελικά τα λες δίθεν αθώα, αλλά μου φαίνεται τα λες στοχευμένα, μπαγάζα. Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ενιαίο ψηφοδέλτιο, ε. Στοχευμένος. Άρε μπαγάζα. Μαΐου σήμερα. Η 19η Μαΐου παραμένει μια από τις πιο σκοτεινές ημερομηνίες στην ιστορία του ελληνισμού. Έτσι δεν είναι, Πέτρο? Η 19η Μαΐου έχει καθιερωθεί σαν ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων. Ταγί, παρόλο που μας βάζουν και σκοτωνόμαστε, αναμεταξύ μας, γιατί ποτέ μεταξύ τους οι Τούρκοι και οι Έλληνες δεν είχαν αντιπαράθεση παρά μόνο με την μεσολάβηση κάποιων. Αντώνη, διαφωνώ με κάποια που έλεγες προηγουμένως. Η 19η Μαΐου συνδέεται με την άφιξη του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ στη Σαψούντα και την έναρξη του δεύτερου, του πιο βίαιου, του πιο μαζικού κύματος διώξεων κατά των ποντίων. Και ο ίδιος ο Ερντογάν είναι πόντιος. Αυτό ξεκινάω με τη Ρένα σήμερα μουσικά. Κύριε Μαμάκη, δικαστική αδεία. Ό,τι θέλω βάζω σήμερα. Έτσι, υπάρχει απόφαση, δικαστηρίο. Σε ξεκινάω με ρένα. Με ρένα. Έτσι και στη μνήμη με τη δική της. Για να αποδίδουμε κάποια στιγμή τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι.

Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Toris Hadji EP. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210 63421. Toris Hadji EP. Υπογραφή γνησιότητας.

0: φορά.
1: Ώρα Ελλάδος, 9 και 24 λεπτά. Το κόστος στέγασης ως αιτία οργής των ψηφοφόρων, έλλειψη κατοικιών και αποτυχία του ελέγχου των ενοικίων. Το κόστος ζωής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη αντικατοπτρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο κόστος στέγασης. Όταν τα ενοίκια αυξάνονται ταχύτερα από τους μισθούς, η μόνη βιώσιμη λύση είναι η προσφορά κοινωνικών κατοικιών. Παγκόσμιος συναγερμός για τη στέγαση. Η στεγαστική κρίση θερίζει, ο Πρωθυπουργός πανηγυρίζει. Στο 13,8% ο πληθωρισμός στέγασης. Ζώντας στη χώρα με το μηδενικό απόθεμα κοινωνικής κατοικίας. Σοκαριστικές αποκαλύψεις για το κύκλωμα στα Βορίζια. Έκοψαν 134 ελιές αγρότη που αρνήθηκε να παραδώσει το χωράφι του. Επιχείρηση του ελληνικού FBI στα Βορίζια. Η οικογένεια καταπάτησε χωράφια και πήρε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς δρούσε και ποιους εκβίαζε το κύκλωμα στα Βορίζια. Βίντεο από τους πυροβολισμούς με τους 6 νεκρούς στη Μερσίνη. Προγράμματα απασχόλησης για 15.000 σε δήμους και περιφέρειες. Ο λαός θα είναι ο καλύτερος κριτής για το ποια ή ποιος θα ηγηθεί της δημοκρατικής παράταξης και θα βγάλει τη χώρα από το σημερινό αδιέξοδο. Χρέη προς ΕΦΚΑ, πρεμιέρα τον Ιούνιο για τις 72 δόσεις. Άγριο έγκλημα στο Μπρούκλιν, σκότωσε 40χρονη τρανς και περίμενε στον καναπέ τους αστυνομικούς. Έρχονται ισχυρές καταιγίδες. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Κυρία Ματίνα, καλημέρα, πώς είστε? Μηχανογραφική. Κύριε Παπαοικονόμου, καλή σας μέρα.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78800. Παπαοικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

0: Έλα, φίλε, πώς είσαι?
1: Άσε, μόλις ξέμπλεξα. Κυριακάτικα επαθαλάστικο.
0: Αμάν.
1: Να είναι καλά ο Γιώργος Ζακής. Με εξυπηρέτησε στο νέο του κατάστημα. Ήδρας 3, 1-2 ΑΕΔ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αμορτισέρ, ελαττήρια, αναρτήσεις κορυφαίας ποιότητας. Ζυγοσταθμίσεις και ευθυγραμμίσεις με σύγχρονα μηχανήματα. 3D επαγγελματική ευθυγράμμιση με κινητή κάμερα, αυτόματα ρυθμιζόμενη. Όλα αυτά στο βουλκανιζατέρ που πρώτος σας τα προσέφερε. Το βουλκανιζατέρ που εμπιστεύεσαι, που νιώθεις ασφάλεια. Βουλκανιζατέρ Γιώργος Ζακής. Νέα διεύθυνση, Ίδρας 3, 1-2 ΑΕΔ. Τηλέφωνα 24210-61979 και 6938-29-8955. Στο αυτοκίνητό σας και σε εσάς αξίζει μόνο το καλύτερο.

στους 20 βαθμούς ο υδράργυρος σε αυτήν την ώρα στο Βόλιο. Βόλος καιρός, ηλιοφάνεια. Έχουμε 18 βαθμούς αυτήν την ώρα στη Σκιάθο, ηλιοφάνεια. Και από 18 Σκόπελος και Αλόνισος, ηλιοφάνεια. Το δρομολόγιο της ακτοπλοίας εκτελείται κανονικότατα. Τα δρομολόγια από και προς τις Ποράδες, γιατί από προχθές έχουμε και ταχύπλο τη C-Jet. Το Superstar 2 έφυγε στην ώρα του, συμβατικό. Πλέει με 17,1 κόμβους από Βόλο για Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο. Superstar 2 αυτή την ώρα βρίσκεται στο εγκάρσιο του Πλατανιά, μπαίνει στο μπουγάζι. Από Αλόνισο ξεκίνησε, πέρασε από τη Σκόπελο, πέρασε από τη Γλώσσα, πέρασε από τη Σκιάθο και ταξιδεύει για Βόλο. Είναι έξω από τον Άγιο Σώστη, έξω από τα Μάρμαρα, το EagleJet 2. EagleJet 2 είναι το πρώην, το Flycat 6, το πρώην της E-Ways. Αυτό το πήρε ο Μάριος, Super Μάριος, και το έχει μετονομάσει σε EagleJet 2. 26,2 κόμβους έρχεται για το Βόλιο. Από το Αχίλιο έρχεται για τη Σκιάδο, κόσμο του Ελισάβες Δήμητρα.

στίγμα της επικαιρότητας εδώ στη Μαγνησία. Ένας 41 ετών οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ εδώ στην περιοχή μας στο Βόλο, προκάλεσε τροχαίο με υλικές ζημιές, με αποτέλεσμα να περάσει η γενέθλια την μέρα των γενεθλίων του στο κρατητήριο.

καιρός θα αλλάξει προς το τέλος της εβδομάδας. Το σκηνικό θα αρχίσει να μεταβάλλεται με τοπικές νεφώσεις, με βροχοπτώσεις, πτώση της θερμοκρασίας. Από ό,τι υποστηρίζουν οι μετεωρολόγοι, με βροχές και καταιγίδες σήμερα ο καιρός σε Μακεδονία και Θράκη. Από το μεσημέρι και το απόγευμα και σε περιοχές της Θεσσαλίας. Εν πάση περιπτώσει, αρχικά στα δυτικά κεντρικά, κεντρική δυτική Μακεδονία, βαθμία στα υπόλοιπα υπηρετικά. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές. Εδώ στη Θεσσαλία μετά το μεσημέρι. Αλλά ό,τι και να κάνει δεν έχει δύναμη.

Τι μου είπε ο Δημητράκης? Τι ζήτησε ο Δημητράκης? Α, για ενιαίο ψηφοδέλτιο του είπε. Αυτό που λέγαμε προχθές, ρε Δημητράκη. Βλέπεις να κινείται κάτι άλλο στην πόλη, ρε εσύ, Μίτσο? Εδώ υπάρχει γενική αδυναμία. Γενική αδυναμία όλων των παραδοσιακών αυτοδιοικητικών δυνάμεων.

δεν μπορούν να τον απειλήσουν εδώ στο Βόλο, ρε εσύ Δημητράκη, δεν το βλέπεις? Υπάρχουν δυνάμεις που μπορούν να τον απειλήσουν? Τρελαθούμε τώρα? Γι' αυτό τους λέω, τους παροτρύνω να μπουν υπό την ομπρέλα του να φτιάξουν υγείο ψηφοδέλτιο. Τι να τους πω? Εδώ είναι, εδώ λαμβάνει η χώρα ένα από τα... Γιώργο Πράττω, καλημέρα. Εδώ λαμβάνει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα φαινόμενα της σύγχρονης, Δημητράκη, ελληνικής πολιτικής σκηνής. Τι μου λέτε τώρα? Και η απάντηση σε αυτά που σας λέω, η απάντηση στο γιατί δεν υπάρχουν, η απάντηση δεν είναι μονοδιάστατη. Η απάντηση, Δημητράκη, Γιώργο Πράττω, κρύβεται πίσω από μια σειρά. Μιλάμε τώρα για πολιτικές, κοινωνιολογικές, επικοινωνιακές ισορροπίες. Εδώ κατάφερε, Γιώργαρε, κατάφερε ο άλλος να επιβάλλει ένα μοντέλο επικοινωνίας που σπάει τα καθιερωμένα πολιτικά πρωτόκολλα. Τι λέμε, ρε, πάλι πρωί-πρωί, ρε. Γιώργο Πράττω, σπάει όλα τα πολιτικά πρωτόκολλα. Εσείς, για να αντιληφθεί ο κόσμος ποια είναι η αλήθεια, πρέπει να υπάρχει λαϊκό αίρισμα, ρε, όχι ξύλινη γλώσσα. Όλοι αυτοί οι ρεσί Δημητράκη χρησιμοποιούν ξύλινη γλώσσα. Εδώ πρέπει να μιλάς τη γλώσσα του λαού, τη λαϊκή, τη γλώσσα του πεζοδρομίου, της πιάτσας. Πρέπει να μιλάς τη γλώσσα εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στα καφενεία, στις λαϊκές γειτονιές. Πρέπει να είσαι άνθρωπος που δεν μασάει τα λόγια του. Τώρα, απέναντι σε αυτό που ισχύει, που σας εξιστορώ,

βλέπετε να υπάρχει κάτι στις παραδοσιακές αυτές παρατάξεις από το ΠΑΣΟΚ, από τη Νέα Δημοκρατία ή από την αριστερά? Όλα αυτά είναι ελιτίστικα, είναι ξύλινη πολιτική γλώσσα. Όλα αυτά ρε που μας παρλάνουν κάθε μέρα είναι θεωρητικές αναλύσεις του κόλλου, καλά λέει, όπως ακριβώς το λέει. Αυτά δεν συγκινούν τη μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων. Η μεγάλη πλειοψηφία των ψηφοφόρων ζητάει άμεση ταύτιση. Εδώ πρέπει να ακολουθείτε, ρε Δημητράκη, η πολιτική της καθημερινότητας. Εδώ πρέπει να κάνεις πράγματα που είναι άμεσα ορατά στον πολίτη. Ασφαλτοστρώσεις, κυκλική κόμβη, στολισμοί για τα Χριστούγεννα. Ναι, ναι ρε, εντυπωσιακή χριστουγεννιάτικη στολισμή. Να ανεβαίνει ψυχολογία, καθαριότητα. Δεν λέμε πού σε πράττω, αμέσως ο πράττος μπαμ μπαμ μπαμ. Χειροπιαστά. Για τον μέσο ψηφοφόρο αυτή η πολιτική μεταφράζεται στο απλό. Σε ποιο? Κάνει έργο. Καθαριότητα, ευπρεπισμός όλων των σημείων.

Επομένως, Δημητράκη, γι' αυτό τους παροτρύνω. Τους παροτρύνω να μπουν από την ομπρέλα του ή να πάνε σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, να γελάσουν κάθε πικραμένος δηλαδή. Δεν μπορούν να τον βλάψουν, το βλέπεις. Δεν μπορούν να τον βλάψουν. Δεν προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτό το σύγχρονο φαινόμενο της άμεσης διαχείρισης. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις την άμεση διαχείριση με εργαλεία του παλιού πολιτικού συστήματος, Ρεσί Δημητράκη. Όσο οι αντιπολιτεύσεις δεν παράγουν ένα καινούριο, ρεαλιστικό, εξίσου ζωντανό όραμα για το Βόλο, θα παίζει χωρίς ουσιαστικό αντίπαλο. Όταν φωνάζω εδώ το πρωί, όταν φωνάζει ο πολίτης μέσα από το ραδιοφωνάκι εδώ, παράδειγμα, Πράττω, εδώ υπάρχει θέμα και τρέχει ο πλάτος σε χρόνο τετέ, παραμένει ζωντανό το όραμα. Όσο θα φωνάζει, Στεφόπουλε, τρέξε, και τρέχει ο Στεφόπουλο σε χρόνο τετέ, υπάρχει εξίσου ζωντανό όραμα. Και δεν αντιμετωπίζεται αυτό το πράγμα. Και αυτό δεν γίνεται της τύπης. Δεν γίνεται επειδή πρέπει να γίνει. Όχι. Αυτό βγαίνει από μέσα. Αυτό θέλει βούληση, θέλει θέληση.

Εντάξει Δημητράκη, γκέκε, μπράβο ρε Δημητράκη. Αφού ξεκινήσαμε με το Palos Man εκεί 19 Μαΐου του 18, η μέρα μνήμης η σημερινή για την γενεκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ξέρετε, η γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού από τους Τούρκους δυστυχώς αναγνωρίστηκε επίσημα εδώ στην Ελλάδα μόλις τώρα, το 1994. Μην τους έχετε περιπόλου τους πολιτικούς, τους παπατζίδες, τους απατεώνες. Επίσημα η γενοκτονία αναγνωρίστηκε το 1994 με νόμο από τη Βουλή. Και από το 1994 η 19η Μαΐου τιμάται σαν ημέρα μνήμης των Ελλήνων του Πόντου. Θα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Πολιτικάντιδες, αχροί, μπουμπούκια, μπουμπουκομπούμπουκα του εσχίστου, να χαθείτε, τομάρια, πολιτική που το παίζετε άσχετη, ανεπαρκέστατη. Θα ήμουν ρε βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου από τη Μαγνησία και δεν θα έκανα μια παρέμβαση ρε, μια παρέμβαση να πηγαίνω σκάθος Κόπελο Αλόνισο από τα 42, από τα 54 και από τα 60 τόσο ναυτικά μίλια, παλιωμαλάκες. Ανάχαθείτε το μάρια. Και θα λεγόμουν βουλευτής Μαγνησίας Καραγκιόζηδες και δεν θα πήγαινε να πιέσω το Υπουργείο Ναυτιλίας ή την Περιφέρεια. Ρε εσείς φτιάξτε μας ένα πόρθμιο στο Κατηγιώργια, πηγαίνουμε απέναντι ρε. Να πηγαίνουμε με 3-5 ευρώ, αν το πολύ 10. Να βάζω κι άλλα 10 υγρα αέριο να πηγαίνω στο Κατηγιώργια και με 20 ευρώ να με συγχιάθω, όχι με 150. Παλιωτόμαρα βουλευτές, άσχετοι, που το παίζετε. Τι το παίζετε βουλευτές, απλά το παίζετε κάθε μέρα. Και το παίζετε με κατά το πιο ισχυρό τρόπο. Άσχετοι! Μην νομίζετε, το 94, επανέρχομαι. Καθιερώθηκε να τιμάμε επίσημα. 19 Μαΐου, κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής εκστρατείας, το 19, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαψούντα, όπως έλεγε στο τραγούδι και προηγουμένως η Ρένα, στη Σαψούντα του Πόντου, και δρομολόγησε τη δεύτερη που ήταν και η σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, η οποία βέβαια έγινε στο πλαίσιο του απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων κατά των Δυτικών, Αγγλογάλων, Ιταλών και ημών των Ελλήνων που κατήχαν εδάφη της Μικράς Ασίας. Εκεί διαφωνώ όσον αφορά τον Ερντογάν, τον Γεραπετρίτη, Αντώνη που έλεγε στο πρωί. Θα σου πω που διαφωνώ. Πάση περιπτώσει, από 200.000 έως 350.000 είναι οι Ελληνοπόντιοι που εξολοθρεύτηκαν από τους Νεότουρκους. Από το 1916 μέχρι το 1923, σε ένα σύνολο 750.000 περίπου. Να σας πω ότι στις αρχές του 1991 η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ το 1991 αποδέχθηκε ομόφωνα πρόταση του πρόεδρου του Ανδρέα Παπανδρέου, ύστερα από επιστολή των ποντίων βουλευτών του κινήματος, για την κατάθεση πρότασης νόμου, να τα λέμε και τα καλά, για την επίσημη αναγνώριση από τη Βουλή της γενοκτονίας των Ποντίων και την καθιέρωση της 19ης Μαΐου σαν ημέρα μνήμης της γενοκτονίας. Έτσι λοιπόν την 1η Απριλίου του 1992 22 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν τη σχετική πρόταση νόμου
που ουδέποτε προωθήθηκε για συζήτηση από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Να τα λέμε όλα. Ουδέποτε, κύριε Θόδωρε. Μετά την ανάληψη εξουσίας από τον Πασόκ τον Οκτώβριο του 1993, καλημέρα Δήμητρα. Δήμητρα. Η πρόταση νόμου επανακατατέθηκε στη Βουλή 9 Δεκεμβρίου του 1993. Ψηφίστηκε ομόφωνα από το σώμα στις 24 Φεβρουαρίου του 1994. Είναι ο 2193. Είναι ο νόμος 2193 του 1994 που δημοσιεύτηκε στις 11 Μαρτίου του 1994 στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και καθιερώνει την 19η Μαΐου σαν ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Αυτή είναι η αλήθεια. Και τώρα μην ξοκλαίνε, δείτε και ενδιαφέρονται. Ο Ανδρέας ο Παπανδρέου. Δήμητρα, συγγνώμη, δεν τον πήγαινα για άλλους λόγους, ουσιαστικούς λόγους. Γιατί, Δήμητρά μου, μην κοροδευόμαστε. Άσε, τι φάνηκε ότι διέφερε στην πολιτική που εφήρμοσε στην Ελλάδα. Δήμητρά μου, όταν έστειλαν από το Μέριλαντ, από τα κεντρικά γραφεία της NSA, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, με το αεροπλάνο του Σισκάρ Ντεστέν, που μας είπαν ότι ήρθε από το Παρίσι, ενώ δεν ήρθε από το Παρίσι, ήρθε από την Ουάσιγκτον. Γιατί του περίμενε στο αεροδρόμιο του Καραμαλή που επέστρεψε από το Μέριλαντ, από τα γραφεία της NSA, την επόμενη μέρα που έστειλαν τον Καραμαλή στην Αθήνα, τα γραφεία της NSA στο Μέριλαντ τα διάβαινε ο Ανδρέας, Δήμητρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Με σχέδιο. Με σχέδιο και με την υπογραφή του επί του σχεδίου. Και με υπογραφή υπάρχει. Υπάρχει το έγγραφο με την υπογραφή του. Και ποιο ήταν το σχέδιο. Η διάλυση των πάντων. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι για άλλη κατανάλωση. Όλα τα άλλα είναι για τα μουσμουλά.

Εννοείς φίλες τοπικό επίπεδο, εννοείς την τοπική αυτοδιοίκηση, τα προτερήματα ποια είναι? Εντάξει, κοίταξε, αυτά που εκτιμάει ο κόσμος, έτσι, αυτό δεν εννοείς? Κοίταξε, ο απλός πολίτης, ρε φίλε, μάλλον όχι ο δημότης, τι θέλει? 5 πραγματάκια θέλει. Καταρχήν, το πρώτο να μην τον κοροϊδεύεις. Και αν παξιπυρώνει τα αποδοτικά, άμα τον κοροϊδέψεις, κάηκες. Θεωρώ ότι το απόλυτο ενός άρχοντα, το απόλυτο ενός δημοτικού άρχοντα, είναι ένας μικρός συνδυασμός, αγαπητέ φίλε. Ένας μικρός συνδυασμός, να υπάρχει μια αποτελεσματικότητα στη διοίκηση που ασκεί, ας την πούμε διοικητική αποτελεσματικότητα, να ταυτίζεται με το δημότη, άρα ψυχολογική ταύτιση, με τα μάτια, με το πνεύμα συνεννοείσαι, και να υπάρχει εκ μέρους του δημοτικού άρχοντα να υπάρχει μια εξυπνάδα στην επικοινωνία. Με παντήλη έλλειψη κοροϊδίας. Και τι θέλει ο απλός δημότης? Ο απλός δημότης θέλει παρεμβάσεις που αλλάζουν σε χρόνο ντεντέ, άμεσα, την καθημερινή εικόνα της πόλης. Όταν ο πολίτης βλέπει το αποτέλεσμα έξω από την πόρτα του, τελείωσε η ιστορία. Όταν λέει ο πολίτης καθαριότητα και ο Πράτος είναι έξω από την πόρτα του, όταν λέει ο πολίτης πράσινο και ο Στεφόπουλος είναι έξω από την πόρτα του, όπως κάνουν δηλαδή, όταν λέει θέλω παρέμβαση εδώ πέρα και είναι ο Καπουρνιώτης έξω από την πόρτα του, ο πολίτης, ο δημότης, συγγνώμη, βλέπει το αποτέλεσμα έξω από την πόρτα. Έτσι. Άρα επιβάλλεται η κουλτούρα του ανθρώπου έξω από την πόρτα, του ανθρώπου της πιάτσας, του έργου. Δεν υπάρχουν γραφειοκρατικές διαδικασίες. Θα πάω εκεί, θα κάνω εκεί, θα ετηθώ εκείνο, θα αποφασιστεί κολογίδια. Εδώ θέλει, αυτά τα κάνουν οι κλασικοί πολιτικοί που κοροϊδεύουν. Εδώ χρειάζεται ένας μάνατζερ. Τι λέει ο μάνατζερ? Μέσω ραδιοφώνου, Πράτος πάει εκεί, τέλος. Γλώσσα και ταύτιση. Και λες στο δημότη, όπως μιλάει ο μέσος άνθρωπος στο καφενείο. Έρχομαι. Όπως μιλάει ο μέσος άνθρωπος στη λαϊκή αγορά στο γήπεδο, ξέρω εγώ. Να υπάρχει αυθεντικότητα. Τι θέλει ο κόσμος, τι θέλει ο δημότης? Αυτά θέλει, ρε εσύ φίλο δημότης. Δηλαδή τι, να το παίζουμε, δηλαδή να το παίζει ο άλλος ότι ξέρεις, εγώ είμαι από πολιτικό τζάκι, ότι σπούδασα με κομματικές πλάτες. Όχι, αυτά δεν, αυτό, ο δημότης θέλει, ο Αρισί αυτός είναι αυθεντικός και σπούδασε, έφαγε τη ζωή με το κουτάλι. Αυτό και μόνο ασκεί τεράστια γοητεία στα λαϊκά στρώματα. Αυτό ασκεί γοητεία. Το να εγκλωβίζεις τώρα σε δεξιές, αριστερές ταμπέλες, να υπόσχεσαι λύσεις με θεωρίες και όλα αυτά, όλα αυτά που λένε κάθε μέρα όλοι αυτοί, και αυτά που λένε, που κατηγορούν τώρα για χριστουγεννιάτικους στολισμούς, για συναυλίες, για εκδηλώσεις και τέτοια. Ρε εσείς, αφού δεν ξέρετε από μάρκετινγκ, αυτά ρε εσείς δεν είναι αυτοί οι εντυπωσιακοί που λέτε στολισμοί και όλα αυτά, τα Χριστούγεννα, συναυλίες, εκδηλώσεις, αυτά δεν είναι απλές γιορτές. Αυτά είναι μια μελετημένη οικονομική ένεση για την τοπική αγορά, ρε. Ακόμα και ο νου που σου
Είναι μελετημένη η οικονομική ένεση για την τοπική αγορά, την εστίαση, τα ξενοδοχεία. Οι επαγγελματίες του Βόλου αυτό το αναγνωρίζουν σαν καθαρό κέρδος. Κοιμόσαστε όρθιοι ρε. Δεν ξέρετε από τίποτα, είσαστε άσχετοι. Άρα επικίνδυνοι, δεν κάνετε για τίποτα. Ρε εσύ, το μεγάλο μυστικό είναι να δίνεις στον κόσμο αυτό που ζητάει ο κόσμος εκείνη τη στιγμή. Εσείς τι κάνετε? Το μεγάλο μυστικό είναι να δίνεις στον κόσμο αυτό που ζητάει την ώρα που οι αντίπαλοι του δίνουν αυτό που εκείνοι θεωρούν ότι πρέπει να ζητάει σε χρόνο μεταγενέστερο. Και γι' αυτό σας λέω, δεν μπορείτε, δεν κατέγεστε από πλήρη ανεπάρκεια, τρέξτε να προλάβετε κανένα ενίο ψηφοδέλτιο, πάρτε καμιά θέση, καμιά καρέκλα. Γιατί από μόνοι σας δεν μπορείτε. Κύριε Μαμάκη, δικαστική αδεία. Υπάρχει δικαστική απόφαση, σήμερα παίζω ό,τι θέλω. Και σήμερα. Αφού ξεκίνησα με ρένα, δυο τραγούδια, έχω τους δικούς μου λόγους και θέλω να παραμείνω εκεί, στη Ρένα.

εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280-91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

ανταγωνισμός και κέρδη. Ανταγωνισμός και κέρδη. Το ένα είναι πόλεμος. Το άλλο είναι λάφυρα, κύριε Μαμάκη. Πόλεμος το ένα, λάφυρα το άλλο. Ανταγωνισμός και κέρδη. Πετρέλαια. Πετρέλαια. Εκεί είναι το μυστικό. Υδρογονάνθρακες. Η ιστορία των ελληνικών πετρελαίων είναι πάρα πολύ παλιά. Να φανταστείτε, επειδή σας είπα προηγουμένως για 19 Μαΐου του 1919, να φανταστείτε ότι το 1902, ελάτε συντονιστείτε λίγο στον χρόνο, 1902, ο πρωθυπουργός τότε Αλέξανδρος Ζαΐμης, 1902, Αλέξανδρος Ζαΐμης, ψηφίζει στη Βουλή, κύριε Θόδωρε, ένα νομοσχέδιο με 16 άρθρα. Κύριε Ζουμπούλη, 1902, πρωθυπουργός Αλέξανδρος Ζαΐμης ψηφίζει νομοσχέδιο με 16 άρθρα. Τι αφορά αυτό το νομοσχέδιο? Αφορά την εκμετάλλευση των πετρελαίων της Ζακύνθου. Να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε. Αλλιώς δεν καταλαβαίνουμε τίποτα τι παίζει σήμερα. Άμα δεν ξέρουμε τα προηγούμενα χρόνια τι έχουν συμβεί, τι να καταλάβουμε σήμερα? Τίποτα δεν καταλαβαίνουμε. Τεντώστε λοιπόν τα αυτιά για να αρπάξετε κάποια πραγματάκια. 1902, νομοσχέδιο, εκμετάλλευση πετρελαίων Ζακύνθου. Το 1903, την επόμενη χρονιά, η αγγλική εταιρεία London Oil, οι καλτσοδέτες, αυτοί οι παλιά άνθρωποι, οι αποικιοκράτες, αυτά τα λαμόγια, η αγγλική εταιρεία London Oil επιχειρεί να κάνει γεώτρηση στη Ζάκυνθο. 1903, η γεώτρηση αποτυγχάνει. Γιατί? Επειδή τα γεωτρύπανα είναι παλιά, είναι μεταχειρισμένα. Αρκεί να σας πω ότι ήδη στα μέσα του 19ου αιώνα έχει ξεκινήσει η δεύτερη βιομηχανική επανάσταση. Η επανάσταση του πετρελαίου. Όποιος διαθέτει πετρέλαιο είναι σαν να διαθέτει χρυσόψαρα. Ένα πράγμα. Χρυσόψαρα. Τα νερά του Αιγαίου κρύβουν έναν θησαυρό υδρογόνων ανθράκων. Τα νερά του Αιγαίου είναι η φλέβα. Η φλέβα.

Μολδόβα που ξεκινάει από τη Ρουμανία, διασχίζει το Αιγαίο, καταλήγει στη Σαουδική Αραβία. Ο Χίτλερ που τον έβαλαν οι αμερικανικές τράπεζες, τον ανέβασαν στην εξουσία και τον κατήφθηναν πάντα οι πολυεθνικές και οι αμερικανικές τράπεζες, ανέβασαν στην εξουσία του Χίτλερ, τον κατήφθηναν πάντοτε. Ο Χίτλερ, να καταλάβετε, πριν επιτεθεί στην Ελλάδα, κατέλαβε τη Ρουμανία. Γιατί? Για να εξουσιάζει τις πετρελοπηγές στο Πλοέστη. Πλοέστη έχω πάει. Η μικρασιατική καταστροφή, Αντώνη. Η μικρασιατική καταστροφή. Ποιος Γεραπετρίδης τώρα? Ο Γεραπετρίδης είναι του κόλλου. Είναι ο Γεραπετρίδης πολιτικός τώρα. Είχε Εκτέρνα, Περιστέρης, Γεραπετρίδης. Πολιτικός Γεραπετρίδης. Μπήκε μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Ερντογάν και πώς έκανε εκείνη την επίκυψη, ρε? Προσωπικά μπορώ να την κάνω. Ένας γυμναστής, ένας γυμνασμένος, τέτοια επίκυψη που έκανε ο Γεραπετρίδης στον Ερντογάν. Παιδιά, έβαλε το κεφάλι στο πάτωμα κάτω, στο χαλί. Τέτοια επίκυψη, από το φόβο. Ο Γεραπετρίδης, αυτός ο Καραγκιόζης. Κύριε Θόδωρε, συγγνώμη, αλλά Καραγκιόζης είναι. Η μικρασιατική καταστροφή, Αντώνη, ήταν ένα γεγονός που οφείλεται στα πετρέλαια. Ναι, η μικρασιατική καταστροφή. Στα πετρέλαια. No. Στα πετρέλαια της Μοσούλης, Ιράκ. Τι δουλειά έχει η μικρασιατική καταστροφή με τα πετρέλαια του Ιράκ, της Μοσούλης? Αν δεν έχουνε. Άρτη συνυφασμένα. Τα πετρέλαια της Μοσούλης τα διεκδικούσαν τότε οι Αγγλο-Ιράν Oil. Δηλαδή ποιοι είναι αυτοί? Η σημερινή BP. BP η σημερινή. Η Αγγλο-Ιράν Oil τότε και η Standard Oil. Standard Oil. Αμερικανική εταιρεία της οικογένειας. Ποιανής οικογένειας? Rockefeller. Rockefeller. Αυτοί οι δυο διεκδικούσαν τότε τα πετρέλαια της Μοσούλης. Μικρασιατική καταστροφή. Να φανταστείς ότι ο ανίκητος ελληνικός στρατός το 1921, επαναλαμβάνω, σας τα έχω ξαναπεί αυτά, είχε φτάσει 54 χιλιόμετρα, κύριε Ζουμπούλη, έξω από την Άγκυρα. Ο ανίκητος ελληνικός στρατός, μόλις 54 χιλιόμετρα έξω από την Άγκυρα το 1921. Να φανταστείτε ότι ο Μουσταφά Κεμάλ είχε φύγει έντρομος, χεσμένος, είχε φύγει για το Εικόνιο. Και στο Εικόνιο σταμάτησε, πήρε μήνυμα να σταματήσει ο Κεμάλ. Γιατί σταμάτησε? Γιατί οι αγγλοαμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες διαπραγματεύονταν μαζί του για τα πετρέλαια της Μοσούλης. Παρά το ότι έξω από την Κωνσταντινούπολη, στην Κωνσταντινούπολη είχαν ανέβει 1500 Έλληνες στρατιώτες. Στην Κωνσταντινούπολη το 21 είχαν ανέβει 1500 Έλληνες στρατιώτες και μέσα στην Κωνσταντινούπολη, μέσα στην πόλη, υπήρχαν 5000 Τούρκοι στρατιώτες. 1500 απ' έξω δική μας, 5000 Τούρκοι μέσα. Οι Τούρκοι ήταν πανέτοιμοι να παραδώσουν την πόλη στους Έλληνες το 1921 και δεν έγινε απολύτως τίποτα. Ενώ οι 5000 Τούρκοι περίμεναν μέσα στην πόλη να παραδώσουν αμαχητοί την πόλη στους Έλληνες, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Τα πάντα πάγωσαν. Γιατί? Τα πάντα πάγωσαν. Ούτε ο ελληνικός στρατός μπήκε στην πόλη, ούτε ο ελληνικός στρατός 54 χιλιόμετρα κατέλαβε την Άγκυρα, έξω από την Άγκυρα. Ούτε την πόλη πήραμε, ούτε μπήκαμε στην Άγκυρα. Γιατί? Γιατί με εντολή των Άγγλων οι Άγγλοι
ήλεγχαν τότε την βασιλική οικογένεια στην Αθήνα, ήλεγχαν και το Βενιζέλο. Και ο Βενιζέλος Βαλτός και ο Βασιλεύσκος Βαλτός. Ήλεγχαν λοιπόν και τη βασιλική οικογένεια, οι Αγγλέζοι, και το Βενιζέλο. Οπότε ο ελληνικός στρατός περίμενε σταματημένος μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις των πετρελαϊκών εταιριών με τον Μουσταφά Κεμάλ. Όταν ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις το καλοκαίρι του 22, του 1922, ο ελληνικός στρατός, χωρίς καμιά μάχη, γύρισε πίσω, υποχώρησε, αφήνοντας τους Μικρασιάτες, τα αδέρφια μας, το έλεος των Τούρκων. Αυτή είναι η αλήθεια. Τα πετρέλαια. Να φανταστείτε που τον παρουσιάζουν το Βενιζέλο. Τώρα Μπακογιάννη, ποιος Βενιζέλος ρε. Ποιος Βενιζέλος ρε. Να φανταστείτε ότι την Μικρασιατική εκστρατεία την είχε χρηματοδοτήσει ο Ζαχάροφ, ο Μπαζίλ Ζαχάροφ, με 20 εκατομμύρια λίρες. Ο Μπαζίλ Ζαχάροφ ήταν εκπρόσωπος των Άγγλων, ήταν και εκπρόσωπος των Αγγλικών συμφερόντων στη Μεσόγειο. 20 εκατομμύρια λίρες Βενιζέλος. Ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, πάνω στη Θεσσαλονίκη, εκεί δημιουργήθηκε το κίνημα των Νέων Τούρκων, εκεί στο έστις, για να μην πούμε τώρα λεπτομέρειες, στο έστις Θεσσαλονίκης, όπου και δημιουργήθηκε το κίνημα των Νέων Τούρκων, μιλούσαν για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, για να εμποδίσουν τη διείσδυση των Αγγλικών και Αμερικανικών εταιριών στο Αιγαίο, έτσι ώστε οι δύο χώρες να εκμεταλλευτούν μόνες τους τον ορυκτό τους πλούτο. Φυσικά το εγχείρημα δεν προχώρησε. Προχώρησε όμως το 40 με τον αναγκαστικό νόμο που δώσαμε τους υδρογονάνθρακες στα Αμερικανικά κονσόρτσιουμ. Και το 1931, λίγο πριν αρχίσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, που είχε επιτεθεί η Ιαπωνία στην Κίνα, σας έλεγα και χθες ότι οι Ιαπωνέζοι το 37 είχαν φτάσει έξω από το Πεκίνο και τότε η Κίνα ζήτησε τη βοήθεια και της Αγγλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης που σας έλεγα χθες. Βέβαια κάποιοι μου είπαν ότι τους μπέρδεψα, σας μπέρδεψα χθες. Δεν σας μπέρδεψα, σας είπα ποιο τον αντίλογο, ποια ήταν η άποψη των Αμερικανών. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το 38 οι Αμερικάνοι έστειλαν το στόλο τους στην Κίνα, μετέφεραν το χρυσό της Κίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες δήθεν για προστασία και έδωσαν στους Κινέζους, τους έδωσαν αμερικανικά ομόλογα ύψους 11,3 δολαρίων με ρήτρα χρυσού. Τώρα βέβαια στο μέλλον θα λένε άλλα. Σας τα είπα χθες τι λένε οι Αμερικανοί, ότι ίσχυε το αντίστροφο για Ταϊουάν και τα λοιπά και τα λοιπά, ανταποδοτικά κολοκύδια, ψέματα λένε. Η αλήθεια είναι ότι το 38, γι' αυτό υπάρχει σήμερα αυτή η κόντρα, γιατί το 38, αφού τους βοήθησαν μαζί με τους Σοβιετικούς και τους Εγγλέζους, τους Κινέζους απέναντι στους Ιαπωνέζους, το 38 οι Αμερικάνοι στέλνουν τις φρεγάτες τους στην Κίνα, στα Κινέζικα λιμάνια, και μεταφέρουν το χρυσό της Κίνας στις Ηνωμένες Πολιτείες δήθε για να τον προστατεύσουν, και έδωσαν στους Κινέζους αμερικανικά ομόλογα 11,3 εκατομμυρίων δολαρίων με ρήτρα χρυσού. Και σας είπα χθες ότι ο Μάο Τσετούγκ ήταν ο νικητής του εμφυλίου με τους εθνικιστές. Ήταν ο νικητής ο Μάο Τσετούγκ του εμφυλίου πολέμου της Κίνας, και το 49, αφού ανέλαβε την, αφού ίδρυσε την Λαϊκή Δημοκρατία, ο Μάο Τσετούγκ ανακαλύπτει τι το 49. Ανακαλύπτει ότι, κύριε Σουμπούλη, σε 50 κινέζικες τράπεζες ανακαλύπτει τα αμερικανικά ομόλογα.
ανακαλύπτει σε 50 κινέζικες τράπεζες τα αμερικανικά ομόλογα. Και το 44, το 44, πιο μπροστά, είχε θεσπιστεί ο χρυσός κανόνες. Ο χρυσός κανόνες, δηλαδή, η κάθε χώρα θα μπορεί να τυπώσει για το νόμισμά της το απόθεμα χρυσού που κατέχει. Και το νόμισμα πρέπει να έχει αντίκρισμα, δηλαδή, σε χρυσό. Και το 1970, οι Κινέζοι απέτησαν τον χρυσό που είχαν κλέψει οι Αμερικάνοι από το 38, και μάλιστα ο Νίξον, ήταν πρόεδρος ο Νίξον, τους έστειλε καμιά 200.000 τόνους χρυσό στην Κίνα για να πληρωθούν ένα μέρος, δηλαδή, για να πληρωθούν τα ομόλογα που κρατούσαν οι Κινέζοι, αφού τα είχε ανακαλύψει από το 49 ο Μαό Τσετούγκ, σε 50 τράπεζες. Έτσι διαλύθηκε ο χρυσός κανόνας και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνέδεσαν το δολάριο με το πετρέλαιο. Και όποιος προσπαθούσε να καταργήσει την σχέση δολαρίου και πετρελαίου, ή τον δολοφονούσαν ή αυτοκτονούσε. Έχουμε παραδείγματα. Ήθελε ο Καντάφη να κάνει τη δική του λίρα στην Αφρική. Τον καθάρισαν. Να πουλάει, δηλαδή, το πετρέλαιο, το Τομπρούκ από τη Βεγγάζη εδώ πέρα, πουλάει, δηλαδή, με δικό του νόμισμα. Τον παλούκωσαν. Ήθελε ο Σαντάμ Χουσεΐ να φτιάξει, λέει, το δικό του νόμισμα. Πάει και αυτός, καλιά του, κρεμάλα. Τελείωσε. Δολάριο ίσον πετρέλαιο. Άρχισαν, λοιπόν, και δημιούργησαν την τιστημένη πρώτη πετρελαϊκή κρίση, και άρχισαν να δημιουργούν μια πετρελαϊκή αυτοκρατορία μέσω των πετρελαϊκών εταιριών. Έτσι, λοιπόν, Αντώνη, δημιουργήθηκαν οι 7 πετρελαϊκές αδελφές. Αυτά τώρα τα λέω για να σου απαντήσω, Αντώνη, σε αυτό που έλεγες το πρωί. Γιατί τηλεφωνεί το Μέγαρο Μαξίμου σήμερα στους Αμερικανούς για να κάνουν ταντά τον Ερντογάν, που πέρασε με νόμο για την γαλάζια πατρίδα. Αυτό δεν λες? Δημιουργήθηκαν, λοιπόν, οι 7 πετρελαϊκές αδελφές που κυριάρχησαν στο παγκόσμιο εμπόριο. Το 1964 δημιουργείται η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία του πλανήτη. Ποια είναι? Η Αράμκο. Η Αράμκο προήλθε από την ένωση των 4 από τις 7 πετρελαϊκές αδελφές. Οι 4 από τις 7, οι 4 ήταν η ΕΣΟ, Μομπίλ, Τεξάκο και Σεγκάλ. ΕΣΟ, Μομπίλ, Σεγκάλ, Τεξάκο. Η Exxon Mobil μένει εκτός του συνασπισμού. Θα σας πω γιατί. Η Exxon Mobil, εκτός του συνασπισμού της Αράμκο, εννοώ, έτσι. Γιατί η Exxon Mobil και η Αράμκο ανήκουν στην οικογένεια. Ποια οικογένεια? Rockefeller. Exxon Mobil και Αράμκο. Την ίδια εποχή η αγγλική BB κάνει διείσδυση στην Τουρκία. Τουρκία και Αζερμπαϊτζάν. Και αρχίζει να επηρεάζει η BB τις τουρκικές κυβερνήσεις. Η Αράμκο επηρεάζει τις ελληνικές κυβερνήσεις. Η Αράμκο επηρεάζει τις ελληνικές κυβερνήσεις. Κομμάτι της Αράμκο και ο Βαρδινογιάννης. Παναγιώτη Θάνο, κάποια στιγμή πήγα να δουλέψω στη Ραστανούρα στο Call Station. Θα έδινα σειρά, με ήθελαν, επειδή ήταν τα τάγκερ απ' έξω με τη σειρά, χαμός. Ήθελαν κάτι γρήγορο στο Radio Station, στο Call Station.
Ευτυχώς δεν είχε φύγει το τάγκερ και ευτυχώς δεν είχε έρθει ο αντικαταστάτης, γιατί η σύμβαση που μου πρότειναν είχε από κάτω μια σφραγίδα της Βάρτιμαρ, κάπως έτσι. Δηλαδή, τι Αράμκο, Ραστανούρα, δηλαδή Βαρδίνο Γιάννης. Και δεν έγινε. Η BP λοιπόν επηρεάζει τις τουρκικές κυβερνήσεις, η Αράμκο τις ελληνικές κυβερνήσεις. Την ίδια εποχή αναπτύσσονται ραγδαία και άλλες πετρελαϊκές δυνάμεις, όπως είναι εκεί στον κόλπο της Καραϊβικής, όπως είναι τα ανεξάρτητα τεξανικά καρτέλ. Ανεξάρτητα τεξανικά καρτέλ. Αυτά τα ξέρει πάρα πολύ καλά η Ντόρα, η Μπακογιάννη. Επίσης είναι και η τεράστια εταιρεία, η Occidental Petroleum Corporation. Η ιδιοκτησία του Χάμερ. Σας έχω πει ιστορία με τον, για το χρηματιστήριο με τον Αρμάνδο Χάμερ. Η Occidental και τα τεξανικά πετρέλαια, συγγνώμη, και τα τεξανικά καρτέλ αρχίζουν και θέλουν μερίδιο από την εκμετάλλευση της Ανατολικής Μεσογείου και συνασπίζονται με την BP. Έτσι λοιπόν, BP, τεξανικά καρτέλ, ο Σιτεντάλ, επηρεάζουν τις τουρκικές κυβερνήσεις και βρίσκονται σε σύγκρουση με την Αράμκο που επηρεάζει τις ελληνικές κυβερνήσεις, Αντώνη. Ποιος Γεραπετρίτης, μα και ποιος Ερντογάν. Έτσι λοιπόν, από το 1973 αρχίζουν οι διεκδικήσεις των Τούρκων. Από το 1973 αρχίζουν οι διεκδικήσεις των Τούρκων στο Αιγαίο. Δεν είναι τίποτα άλλο από την εκπροσώπηση των πετρελαϊκών εταιριών που ελέγχουν τις τουρκικές κυβερνήσεις. Ποιος Ερντογάν, ποιος Οζάλ, ποιος Ετζεβίτ. Είναι οι πετρελαϊκές εταιρείες. Μέσα σε αυτόν τον πόλεμο των πετρελαϊκών εντάσσεται και μια φωτιά που μπήκε, που έβαλε η Αγγλική Μυστική Υπηρεσία στο σπίτι του πατριού του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη. Το θυμόσαστε? Βάλανε φωτιά στο σπίτι εκεί του Κεμάλ του πατριού στη Θεσσαλονίκη. Γιατί το έκανανε αυτό? Για να υπάρξουν τα αντίπεινα των Τούρκων υπό την καθοδήγηση των μυστικών υπηρεσιών της Αγγλίας στην Κωνσταντινούπολη. Το 55 αρχίζουν τις διώξεις των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. Ήταν αντίπεινα για τη Θεσσαλονίκη. Όλες οι αντιπαραθέσεις των Τούρκων και των Ελλήνων για τα επεισόδια στο Αιγαίο οφείλονται σε συγκεκριμένα συμφέροντα, Αντώνη, των πετρελαϊκών εταιριών που διεκδικούν μερίδια εκμετάλλευση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Βέβαια, αυτά τα πήραν με τον αναγκαστικό νόμο του 40. Αλλά και αφού τα πήραν, σκοτώνονται όμως ανάμεταξύ τους. Υπάρχει κόντρα ανάμεταξύ τους. Να φανταστείτε τώρα πως σκοτώνονται μεταξύ τους. Το 2017 ένα πιόνι της οικογένειας της οικογένειας Ρότσιλντ, αυτός που ήρθε προχθές στην Αθήνα, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο Γάλλος, το 2017 ανακηρύσσεται πρόεδρος στη Γαλλία. Το 2012 πιο μπροστά η γαλλική δημόσια εταιρεία πετρελαίου, η Total, κάνει δώρο στην BlackRock τον Rothschild. Η Total έχει αναλάβει την εκμετάλλευση των 6 από τα 9 οικόπεδα της Κύπρου. Έχει υπογράψει σύμβαση με το Ισραήλ. Προσέξτε, έχει υπογράψει σύμβαση με το Ισραήλ για την εκμετάλλευση των πετρελαίων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Καταλάβατε? Οι Ισραηλινοί έχουν στενή σχέση με την Total. Το κράτος του Ισραήλ προήλθε από μια συμφωνία των Ρότσιλντ με την αγγλική κυβέρνηση το 1916.
η Αίγυπτος που έχει υπερκοιτάσματα φυσικού αερίου, το ΖΟΡ, έχει υπογράψει σύμβαση εκμετάλλευσης του κοιτάσματος με την Ιταλική Eni. Το κοίτασμα ΖΟΡ συνορεύει με το ελληνικό κοίτασμα Τάλος, που από το 19 έχει μπει Exxon Mobil και το εκμεταλλεύεται. Το υπερκοίτασμα Τάλος είναι αυτό που βρίσκεται νότια της Κρήτης. Η Ελλάδα δεν έχει δημόσια εταιρεία εκμετάλλευσης πετρελαίου. Η Ελλάδα, Παπασταύρου, δεν έχει δημόσια εταιρεία εκμετάλλευσης πετρελαίου. Η δημόσια εταιρεία πετρελαίου το 1998 ενώθηκε με τα πετρέλαια της οικογένειας Λάτσι. Ελληνικό δημόσιο, κύριε Ζουμπούλη, 36%, οικογένεια Λάτσι 42% και κάποιοι άλλοι μερίδιο, έχουν μερίδιο με το 22%. 36-42-22. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκαν τα ελληνικά πετρέλαια, τα ΕΛΠΕ που σήμερα έχουν δοθεί στο ΤΑΙΠΕΔ με απέτηση των δανειστών. Γιατί? Για να πουληθεί η συμμετοχή του δημοσίου, του ελληνικού δημοσίου, σε ιδιώτες. Η Τουρκία λοιπόν έχει δημόσια πετρελαϊκή εταιρεία, την ΤΡΑΟ, που καλύπτει τουλάχιστον το 10-15% των δικών της αναγκών. Άρα λοιπόν, ούτε από εδώ μεριά παίρνουμε τίποτα, κανένα μερίδιο, ούτε η από εκεί μεριά παίρνει κανένα μερίδιο. Δεν υπάρχει συνεκμετάλλευση, γιατί μιλούσαν κάποτε για συνεκμετάλλευση Ελλάδας και Τουρκίας. Η λέξη συνεκμετάλλευση είναι απάτη. Ούτε η Ελλάδα, ούτε η Τουρκία μπορούν να εκμεταλλευτούν τα κοιτάσματα του Αιγαίου, της Ανατολικής Μεσογείου. Τα έχουν πάρει εταιρείες που έχουν αναλάβει την εκμετάλλευση. Εταιρείες που ήδη ελέγχουν τις κυβερνήσεις των δύο χωρών, οι οποίες και οι δύο κυβερνήσεις έχουν παραδώσει τον ορυκτό τους πλούτο σε αυτά τα κονσόρτσιουμ των εταιριών. Και η Ελλάδα και η Τουρκία, και από πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα η Τουρκία τα έχει παραδώσει. Αλλά προσέξτε τώρα, μέσω των συμφωνιών εκμετάλλευσης, όχι συνεκμετάλλευσης, όχι, μέσω των συμφωνιών εκμετάλλευσης μεταξύ των πετρελαϊκών χωρών, η Τουρκία τώρα προσπαθεί να κάνει τι? Η Τουρκία ξέρει πολύ καλά ότι δεν παίρνει ούτε σταγόνα πετρελαίου, ούτε δράμι φυσικού αερίου, όπως και εμείς. Η Τουρκία προσπαθεί να κάνει κάτι άλλο, κύριε Ντόκο. Η Τουρκία προσπαθεί να διχοτομήσει το Αιγαίο. Αυτά πρέπει να λέει στο κανάλι του Κυριακού ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός Φλόρος, αλλά είναι άσχετος. Είναι άσχετος! Δραμαμήνες έπαιρνε και αυτό, σαν τον άλλον, τον Άβαρχο, τον Αποστολάκη. Ναύαρχη και στρατηγή του γλυκού νερού, κύριε Ντόκο! Η Τουρκία λοιπόν προσπαθεί μέσα από αυτές τις συμφωνίες εκμετάλλευσης των εταιριών να διχοτομήσει το Αιγαίο, είτε μέσω του δικαστηρίου της Χάγης, είτε μέσω, ξέρω εγώ, ενός θερμού επεισοδίου. Θερμού επεισοδίου όμως που θα είναι κατασκευασμένο όχι από τους Τούρκους τους ίδιους, όχι, από τις πολυεθνικές. Όλες οι ελληνοτουρκικές κρίσεις είναι κατασκευασμένες από τις πολυεθνικές. Στην εκμετάλλευση της Ανατολικής Μεσογείου έχουν αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα μια σειρά ισχυρών πολυεθνικών εταιριών. Το παιχνίδι είναι πάρα πολύ πολύπλοκο. Όλες οι κυβερνήσεις όλων των κρατών της Ανατολικής Λεκάνης Μεσογείου είναι ελεγχόμενες από τις πολυεθνικές. Η κάθε μια παίζει το παιχνίδι της. Πάντοτε σε βάρος των χωρών. Αφού οι χώρες έχουν μετατραπεί σε ανώνυμες εταιρείες. Εμείς δεν είμαστε ανώνυμη εταιρεία, η Ελλάδα. Ειδικά η Ελλάδα που είμαστε προτεκτοράτο από το 1825. Η ελληνική επανάσταση του 1821 δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.
Ειδικά λοιπόν εμείς τώρα, μέσα σε αυτό τον κυκαιώνα που είμαστε προτεκτοράτο από το 25, είναι πιθανόν να χάσουμε κομμάτι της εθνικής μας κυριαρχίας. Πολύ πιθανό. Πάρα πολύ πιθανό να χάσουμε κομμάτι εθνικής κυριαρχίας. Και αυτός εδώ ο λαός, ο ελληνικός λαός, εμείς παρακολουθούμε αμήχανοι όλες αυτές τις εξελίξεις χωρίς καμιά αντίδραση. Γιατί μας έχουν κάνει σαν τα μούτρα τους. Χωρίς να αντιδρούμε, αφού το μόνο που μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει ποιο από τα υπόδουλα αυτά κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου, του σάπιου ελληνικού κοινοβουλίου, θα κυβερνήσει αυτήν τη μαρτυρική χώρα. Έχουμε χωριστεί σε μπλε, σε πράσινους, σε κόκκινους, χωρίς να με ενδιαφερόμαστε για την εθνική μας κυριαρχία, αφού το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι η κατανάλωση, η διασκέδαση, τίποτα άλλο. Και κόψτε την πλάκα όλοι μαζί. Αυτά είχα να σας πω και σήμερα, έτσι, για να τα βγάλω από μέσα. Εσείς λέτε τα δικά σας, ποσός με ενδιαφέρει, τι λέτε. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Κύριε Μαμάκη, δικαστική αδεία.

Αυτά λοιπόν, αυτές είναι οι αλήθειες, αυτά ισχύουν. Αλλά όσοι δραστηριοποιούνται με την πολιτική δεν σημαίνει ότι έχουν γνώση από όλα αυτά και είναι προσκυνημένοι και ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα και τα λοιπά. Υπάρχουν και άνθρωποι που ασχολούνται με την πολιτική, ενδεχομένως κάποια πράγματα μην τα γνωρίζουν, έχουν καλές προθέσεις, αγαθές προθέσεις, αλλά δεν πάβουμε να είμαστε το προτεκτοράτο που σας έλεγα προηγουμένως. Τι να κάνουμε, η Ελληνική Επανάσταση του 1821 δεν έχει ολοκληρωθεί ποτέ. Κάτι πήγε να γίνει το 1829 μέχρι το 1831 και μόλις πήγε να βγάλει δικό του νόμισμα ο άλλος, το Φίνικα, έβαλαν τους μαυρομεχαλαίους και το καθάρισαν στο ναύπλιο με συνοπτικές διαδικασίες. Εκεί ο Σμαραγδής στην ταινία του Καποδίστρια δεν μας είπε όλη την αλήθεια. Δηλαδή, μας έδειξε το μηχάνημα για το καινούργιο νόμισμα για το Φίνικα, το μεταχειρισμένο μηχάνημα που ήρθε από το Παρίσι της οικογένειας Ρότσιλντ, αλλά δεν μας είπε όλη την αλήθεια ότι η δραχμή δεν ήταν το εθνικό ελληνικό νόμισμα, αλλά ήταν το Ρότσιλντ η δραχμή, δεν ήταν δικιά μας. Θα μου πείτε τώρα, οι Έλληνες γνωρίζουν ότι η δραχμή δεν ήταν το εθνικό νόμισμα? Όχι, δεν το γνωρίζουν. Γιατί δεν θέλουν να μαθαίνουν. 2 χρόνια λοιπόν πήγαμε να βγάλουμε από το 1829 μέχρι το 1830 τον Καποδίστρια, το καθάρισαμε με συνοπτικές διαδικασίες. Άρα ποτέ δεν ολοκληρώθηκε η Ελληνική Επανάσταση. Άρα είμαστε προτεκτοράτο. Και κάθε φορά επικαιροποιούμε αυτό το προτεκτοράτο. Τέλος πάντων, έγινε προχθές. Κλείνω με την παρένθεση. Ήθελα να απαντήσω στον Αντώνη. Το απάντησα.

Καλό ξημέρωμα στη Νέα Υόρκη. Γεια σου Δημητράκη. Good morning Manhattan. Προχθές λοιπόν μαζί με το συνέδριο μετά έγιναν και εκλογές για την Πολιτική Επιτροπή της Νούδου, της Νέας Δημοκρατίας. Τι είναι αυτή η περιβόητη Πολιτική Επιτροπή? Πολιτική Επιτροπή είναι το ανώτατο συντονιστικό όργανο, ή μάλλον το ανώτατο καθοδηγητικό συντονιστικό όργανο του κόμματος ανάμεσα στα εθνικά συνέδρια. Δηλαδή ουσιαστικά η Πολιτική Επιτροπή τι είναι ακριβώς? Ουσιαστικά η Πολιτική Επιτροπή αποτελεί το κοινοβούλιο του κόμματος. Το κόμμα έχει κοινοβούλιο, είναι η Πολιτική Επιτροπή δηλαδή, και εκεί λαμβάνονται όλες οι πολιτικές, οι κρίσιμες πολιτικές και στρατηγικές αποφάσεις. Για να καταλάβετε πόσο σημαντική είναι η εκλογή στην Πολιτική Επιτροπή. Δηλαδή ποιος είναι ο ρόλος, ποιες είναι οι αρμοδιότητες μιας Πολιτικής Επιτροπής? Χαράζει την πολιτική στρατηγική, καθορίζει τη γραμμή. Το Εθνικό Συνέδριο παίρνει αποφάσεις και έρχεται η Πολιτική Επιτροπή και κάνει τα λιράκια, εξειδικεύει αυτές τις αποφάσεις του Εθνικού Συνεδρίου και χαράζει την πολιτική στρατηγική του κόμματος πάνω στα μεγάλα εθνικά, πάνω στα μεγάλα οικονομικά, ξέρω εγώ, πάνω στα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα. Δηλαδή, όταν η Νέα Δημοκρατία είναι στην κυβέρνηση, τι κάνει η Πολιτική Επιτροπή? Κύριε Ζουμπούλη, η Πολιτική σας Επιτροπή, κύριε Ζουμπούλη, λειτουργεί σαν σύνδεσμος μεταξύ της κυβερνητικής πολιτικής και της κομματικής βάσης. Δηλαδή, τι κάνει η Πολιτική Επιτροπή? Μεταφέρει στο κόμμα, δηλαδή μεταφέρει στην κυβέρνηση, τον παλμό της κοινωνίας σε όλα τα κυβερνητικά στελέχη. Πώς αλλιώς να σας το πω? Λοιπόν, έγιναν οι εκλογές προχθές και από τη Μαγνησία, μεταξύ των άλλων, εξελέγει και ο Γιώργος Σοσκλιάς. Ο Γιώργος Σοσκλιάς, ο γνωστός ο Γιώργος Σοσκλιάς, στην πλατεία Ρήγα Φεραίου κατοικοεδρεύει τα τελευταία χρόνια, είναι το δεξί χέρι του Δημάρχου. Τι να κάνουμε, είναι το δεξί χέρι του Δημάρχου.

0: εκλογή λοιπόν του Γιώργου Τουσλιά στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας μου δίνει εμένα τώρα την ευκαιρία να τον καλέσω στο τηλέφωνο. Παρακαλώ, καλέστε τον κύριο Σκιά. Είναι μέλος Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Τον θέλω σε ανοιχτή γραμμή, πείτε του. Σας παρακαλώ πάρα πολύ την παραγωγή. Θέλω Γιώργο Σκιά να μιλήσω για τη Νέα Δημοκρατία. Κατάλαβα. Αβλεπεί. Θέλω Γιώργο Σκιά στην ανοιχτή γραμμή. Καλέστε το. Έτσι τόση ώρα μιλάω για Πολιτική Επιτροπή. Έπρεπε να του είχατε αντιληφθεί. Ότι στρώνω χαλί τώρα για τον Γιώργο τον Σκιά. Καλέστε τον. Πείτε του για 2-3 λεπτά αν έχει δουλειά. Δεν το θέλω για πολύ λίγο. Αλλά να του πούμε και μπράβο ρε παιδί μου που συμμετείχε και εξελέγει ο άνθρωπος. Μπορεί. Ωραία. Περιμένω. Από ό,τι για να τον ιδρυκάρω κιόλας, από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι μου λένε και από ό,τι έχω αντιληφθεί δηλαδή, ο Γιώργος ο Σκιάς είναι παρά το... βλέπει περισσότερο, να το πω πιο κομψά, να το διατυπώσω διαφορετικά, ο Γιώργος ο Σκιάς βλέπει, γουστάρει τον Πιερακάκη. Ναι. Αφού φαίνεται από μακριά. Ναι, τις προάλλες είχα πάει στη Λάρισα που είχε έρθει από μακριά, τους είδα. Για άλλη δουλειά είχα πάει στη Λάρισα και τον είδα τον Σκλιά μαζί με τον Πιερακάκη. Μην τρελαθούμε τώρα. Την άλλη φορά ήταν ο Πιερακάκης στη Θεσσαλονίκη και ξαφνικά λέω: δεν μπορεί τώρα, θα φανερωθεί και Σκλιάς. Και πραγματικά στη γωνία ήταν ο Σκλιάς. Αλλά αυτό με του το πείτε, μόλις βγει στην ανοιχτή γραμμή, το πω εγώ. Είναι εδώ. Κύριε Σκιά, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κουμιώτη, σας και στους ακροατές σας.
0: Συγχαρητήρια για την εκλογή σας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Η κάλπη του συνεδρίου, κύριε Σκιά, σας έφερε στα κεντρικά όργανα του κόμματός σας και θα σας ρωτούσα δηλαδή ποιο είναι το πρώτο προσωπικό σας στίγμα, ποιο είναι το πρώτο προσωπικό στίγμα του Γιώργου του Σκιά μέσα στην Πολιτική Επιτροπή, ή αν θέλετε να το διατυπώσω και διαφορετικά, τι σηματοδοτεί, κύριε Σκιά, αυτή η εκλογή για τη δική σας προσωπική πορεία?
1: Κύριε Κουμιώτη, αυτή η εκλογή, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τους συνέδρους που με ψήφισαν, να δώσω συγχαρητήρια στους υπολείπους που εξελέγησαν στην Πολιτική Επιτροπή. Για μένα προσωπικά σηματοδοτεί ότι πρέπει να προσπαθήσουμε ακόμα να φέρουμε την κοινωνία πιο κοντά στο κυβερνών κόμμα, να αφουγκραστούμε τα προβλήματα της κοινωνίας και να τα μεταφέρουμε στα ανώτατα κομματικά όργανα. Όσο για προσωπικές φιλοδοξίες, κύριε Κουμιώτη, νομίζω με ξέρετε, εγώ απλά δηλώνω ένα στρατιώτη της παράταξης και τίποτα περισσότερο, και ελπίζω να προσφέρω αυτό που μπορώ με τις γνώσεις που έχω αποκτήσει όλα αυτά τα χρόνια δίπλα στο Δήμαρχο, γιατί ξέρετε, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι δύσκολο πράγμα, έχει καθημερινότητα και στην καθημερινότητα ακούς και βλέπεις πολλά.
0: Ναι. Λέτε ότι θα προσπαθήσετε, και προσωπικά πιστεύω ότι εσείς θα μεταφέρετε τα ουσιαστικά από τη βάση στην κεντρική διοίκηση.
1: Αυτή είναι και η δουλειά μας.
0: Ναι,
1: είμαστε ο οφάλιος λόρος του κόμματος με την κυβέρνηση.
0: Αυτό ισχύει για σας.
1: Κομματικής βάσης με την κυβέρνηση.
0: Αυτό θα ισχύσει για σας, γιατί σας ξέρω. Ισχύει όμως τόσα χρόνια, κύριε Σκιά?
1: Σε μεγάλο βαθμό πιστεύω ισχύει, ναι.
0: Δεν ισχύει, κύριε Σκιά.
1: Επιτρέψτε μου να έχω μια άλλη δίληψη των πραγμάτων. Είμαι λίγο πιο...
0: Σε κάθε περίπτωση...
1: Πιο ρομαντικός εγώ σε αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, όπως είναι και ο Πιερακάκης. Είστε φαν του Πιερακάκη, δεν είστε?
1: Ναι, κοιτάξτε...
0: Μην πείτε όχι.
1: Ακούστε, κύριε Κουμιώτη.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι φαν του Προέδρου του Κόμματος και Πρωθυπουργού της χώρας, του Κυριάκου του Μητσοντάκη.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν υπάρχουν αν υπάρχουν κάποιες προσωπικές συμπάθειες ή σχέσεις, ή αυτό είναι, δεν παίζει κανένα ρόλο, ούτε αποτέλεσε κάποιο ρόλο.
0: Εντάξει, δεν σας είδα όμως ούτε με το Δένδια ούτε με κανέναν άλλον.
1: Σας δεν είδα... είναι το απετάιτ μου, συγγνώμη κιόλα.
0: Σας είδα στη Λάρισα και σας
1: δεν
0: είδα...
1: Δεν είναι το απετάιτ μου άνθρωποι,
0: ναι,
1: που ενώ το κυβερνών κόμμα έχει τη διπλάσια διαφορά από το δεύτερο,
0: ναι,
1: να συσσαγωγικά η λέξη, έτσι, να γκρινιάζουν.
0: Ναι.
1: Εδώ πρέπει να σκύψουμε όλο το κεφάλι, ο κόσμος έχει προβλήματα.
0: Ναι.
1: Προσπαθούμε εδώ και πολλά χρόνια να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ακρίβειας, αλλά όπως ξέρετε και εσείς καλύτερα από μένα, γιατί σας ακούω σχεδόν καθημερινά,
0: ναι,
1: οι back-to-back πόλεμοι,
0: α,
1: Ρωσία-Ουκρανία, τώρα στον κόλπο τους τελευταίους μήνες, έχουν εκτινάξει την παγκόσμια πληθωριστική κρίση.
0: Ναι.
1: Και έρχομαι εγώ και λέω ότι ναι, αυτή η κυβέρνηση από το 19 και ένθεν έχει διαχειριστεί αρκετές κρίσεις σε ένα ευάλωτο γεωπολιτικό περιβάλλον και έχει αναπτυχθεί με εξωπραγματικούς ρυθμούς σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη η ελληνική οικονομία.
0: Ναι.
1: Έχουν δοθεί φοροελαφρύνσεις, αυξήσεις μισθών. Δεν λέω ότι φτάνουν. Δεν λέω ότι έχει λυθεί κάποιο πρόβλημα, αλλά φανταστείτε κύριε Κουμιώτη,
0: ναι,
1: να μην υπήρχαν ούτε αυτά, σε τι δεινή θέση θα ήταν αυτή τη στιγμή η κοινωνία.
0: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος κύριε Σκιά, διότι έπεσα μέσα. Μου επιβεβαιώνετε, κάνετε ειδική αναφορά στα οικονομικά. Έπεσα μέσα, με επιβεβαιώνετε ότι είσαστε άρτη επηρεασμένος από τον Κυριάκο Πιεραγάκη. Μου πείτε όχι, στην οικονομία αναφέρεστε, να το με επιβεβαιώνετε.
1: Το στοίχημα μιας κυβέρνησης, ναι, είναι, ναι, να βελτιώσει το κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο και, ναι, το επίπεδο ασφάλειας αφέστατα,
0: ναι,
1: του ελληνικού λαού.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας θυμίσω ότι πριν 10 χρόνια ήμασταν σε κατάσταση πτώχευσης. Δεν είναι πολύ μακριά αυτά τα χρόνια, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι πολύ μακριά, κύριε Κουμιώτη.
0: Ναι.
1: Και τώρα η χώρα έχει πρόεδρο στο Eurogroup. Έχει και αυτό το συμβολισμό του.
0: Κατάλαβα. Άρα με επιβεβαιώνεται πλήρως. Να ρωτήσω, για να πάμε σε άλλα, για να μην χάσουμε το δάσος. Άρα λοιπόν βλέπω μια ισχυρή εκπροσώπηση, κύριε Σκιά, της Μαγνησίας.
1: Φυσικά, είναι ο κύριος Σταγιώτης και ο κύριος Ιγκλέσης,
0: αυτό
1: που βγήκαν αρκετά ψηλά.
0: Σε αυτό το καθοδηγητικό όργανο του κόμματός σας, αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης, πώς μεταφράζεται των συνέδρων, προς τα στελέχη του νομού, αναφέρεται και ονόματα. Υπάρχει πλέον ένας, θα έλεγα, ισχυρότερος διάβλος επικοινωνίας του Βόλου με την Πειραιώς αλλά και με το Μέγαρο Μαξίμου.
1: Κοιτάξτε, από ό,τι γνωρίζετε,
0: ναι,
1: 10 χρόνια είμαι συνεργάτης του Δήμαρχου Βόλου.
0: Ναι.
1: Ο Δήμαρχος Βόλου φημίζεται για την διεκδικητικότητά του όσον αφορά την πόλη του.
0: Mm.
1: Και έχει, όπως δηλώσει, έχει δηλώσει και ο ίδιος, συνεργάζεται για το καλό της πόλης, για το συμφέρον των πολιτών, για την ευημερία του Βόλου, σε πολλά πράγματα για την κυβέρνηση. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι πριν 3 χρόνια αυτή η πόλη καταστράφηκε και έχει επανέλθει κατά ένα μεγάλο ποσοστό. Καλό λοιπόν είναι όποιες προσβάσεις, όποια οφίτσια αν θέλετε, είναι καλό να υπάρχουν. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο.
0: Λέξει, είναι αλήθεια ότι ακόμα και στα δύσκολα, ξέρετε κι εσείς και ο Δήμαρχος που στρέφεται την προσοχή εκεί που θέλει ο ίδιος. Δηλαδή,
1: ο Δήμαρχος ξέρει πάρα πολύ καλά.
0: Βγαίνετε, έχετε βγει μπροστά αναλαμβάνοντας το ρόλο του στρατηγού στο πεδίο. Ωραία. Τώρα, από εκεί και πέρα, η Μαγνησία μετράει ακόμα πληγές. Προσπαθεί κύριε Σκιά στην ανασυγκρότηση μετά από τις μεγάλες κρίσεις που εσείς προσωπικά αναφέρατε πριν από λίγο. Σαν μέλος λοιπόν ο Σκλιάς της Πολιτικής Επιτροπής, ποια είναι τα βασικά ζητήματα υποδομών, τα ζητήματα ανάπτυξης περιοχής που θα θέσετε άμεσα με την πρώτη ευκαιρία στους αρμόδιους υπουργούς? Θα ήθελα να μου πείτε, γιατί από προθέσεις που εκλεγήκατε τα έχετε σκεφτεί σίγουρα, είμαι σίγουρος.
1: Κοιτάξτε, ένα ζήτημα που πρέπει να δούμε, ειδικά για την ανασυγκρότηση της Μαγνησίας, είναι η επιτάχυνση των έργων που έχουν προγραμματιστεί. Αυτό είναι το βασικότερο. Να αντληθούν οι χρηματοδοτήσεις που έχουν προγραμματιστεί,
0: ναι,
1: για να ολοκληρωθούν οι αποκαταστάσεις από την καταστροφή που μας βρήκε το 2023.
0: Ναι.
1: Είναι το βασικότερο αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Όσον αφορά το αναπτυξιακό, πρέπει επίσης να δούμε το θέμα του λιμανιού.
0: Ναι.
1: Το θέμα της σύνδεσης του λιμανιού με το αεροδρόμιο, που έχουν γίνει κινήσεις.
0: Πώς το είπατε αυτό, σύνδεση του λιμανιού με το αεροδρόμιο, για δώσε μου δύο στοιχεία.
1: Η σιδηροδρομική σύνδεση του λιμανιού με το αεροδρόμιο.
0: Α, ναι.
1: Που θα αποτελέσει βραχίον ανάπτυξη για την περιοχή.
0: Ναι.
1: Νομίζω είναι εκ των ουκάνες πλέον αυτό.
0: Έχετε κάποια σχέδια, π.χ. για το λιμάνι, έχετε κάποιους νεωτερισμούς για το λιμάνι επί παραδείγματι?
1: Δεν είναι δικιά μου δουλειά αυτή τη στιγμή. Το λιμάνι, όπως γνωρίζετε, ανήκει στο υπερταμείο.
0: Ναι.
1: Και έχει διοίκηση.
0: Ναι.
1: Καλό είναι να ρωτήσετε τη διοίκηση.
0: Ναι.
1: Σε αυτό. Σκέψεις υπάρχουν και εμείς ως Δημοτική Αρχή, εννοείται, ναι, όπως για όλα τα θέματα. Mm-hmm. Κοιτάξτε. Ο Βόλος τυχάνει να έχει έναν δήμαρχο ο οποίος έχει τρέξει για θέματα που είναι και πέραν των αρμοδιοτήτων του, έτσι.
0: Ναι.
1: Να σας θυμίσω το δικαστικό Μέγαρο.
0: Ναι.
1: Αν υπήρχε ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Ομπέως, ακόμα θα βαφκαλιζόμασταν για το καινούριο δικαστικό Μέγαρο, που θα γίνει, πώς θα γίνει κτλ.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ένας άνθρωπος που το έχει χρόνια αυτή η διαδικασία.
0: Mm-hmm.
1: Όπως και για άλλα θέματα ανάπτυξης περιοχής που δεν άπτονται αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του Δήμου, εμείς ως Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος προσωπικά πάντα έχει προτάσεις, λύσεις και τρέχει τα πράγματα.
0: Ναι. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα, όμως, κύριε Σκιά, η αγροτική παραγωγή, η τοπική οικονομία είναι φανερό ότι πιέζονται πάρα πολύ ισχυρά πρόσφατα,
1: όπως και άλλοι κλάδοι της οικονομίας.
0: Ναι,
1: σας είπα, αν με προσέξετε, κύριε Κομινώτη, που με προσέξατε,
0: ναι,
1: ζούμε σε ένα ευάλωτο γεωπολιτικό περιβάλλον. Η μία κρίση και ένας πόλεμος μετά τον άλλον έχουν, ναι, δημιουργήσει απίστευτες πληθωριστικές πιέσεις.
0: Ναι. Ναι, υπάρχει δηλαδή κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για περαιτέρω στήριξη αυτόν τον τομέα, όπως ανέφερα χαρακτηριστικά την αγροτική παραγωγή και την γενικότερα την τοπική οικονομία που πιέζονται σφόδρα? Παράδειγμα, είδαμε πρόσφατα κάποιες εγκρίσεις π.χ. λέω τώρα κονδυλίων για την αγροτική οδοπία, είναι ένα από τα θέματα που τρέχουν σήμερα. Όμως οι ανάγκες των αγροτών, οι ανάγκες των επιχειρηματιών της Μαγνησίας, έπεσε η γραμμή. Κύριε Σκιά, έπεσε η γραμμή. Παρακαλώ τον κύριο Σκλά να επανέλθει. Είχατε διακοπή και προηγουμένως του διαδικτύου και του τηλεφωνικού κέντρου στην πλατεία Ρήγα Φεραίου. Μήπως συνέβη το ίδιο? Πριν καλέσει παραγωγή τον κύριο Σκλά στο Δημαρχείο, είχε πέσει το διαδίκτυο και το τηλεφωνικό κέντρο εκεί. Τι έγινε, σκάβουνε πέξω από το Δημαρχείο, σκάβουνε τίποτα? Δεν περιλαβαίνετε, κύριε Σκιά, κανένα εργολάβο από κάτω, να δώσω κανένα χαστούκι, κανένα εργολάβο.

πράγματι επιβεβαιώνεται ότι έχουν τεχνικό πρόβλημα εκεί στην πλατεία Ρηγαφεραίου, στο κέντρο του Βόλου. Όσον αφορά τη σύζευση, το διαδίκτυο, τα τηλέφωνα,

Χθες ερχόμουν από την Αγριά και λέω για να μπω στο κέντρο του Βόλου θα πάω από περιφερειακό. Από τα Αστέρια ανεβαίνω πάνω, πάνω από το εργοστάσιο, περνάω το τούνελ, περνάω το τουνέλι και λέω θα κατέβω κάτω από Καραμπατζάκι. Ο πιο εύκολος δρόμος, θα κατέβω από Καραμπατζάκι. Στρίβω από τον περιφερειακό στην Καραμπατζάκι, προχωράω στα 100 μέτρα πιο κάτω, στη διασταύρωση εκεί πάνω στη Λοξή γέφυρα. Έχει εμπόδια, δεν μπορείς να συνεχίσεις Καραμπατζάκι. Πού να πάω, πού να πάω, να πάω αριστερά, να μπλέξω μέσα στον Άγιο Γεράσιμο και στις φυλακές, πού να πάω δεξιά. Να πάω δεξιά, να πιάσω την οδό Θυρών. Πιάνω τη Θυρών, να είναι αυτοκίνητο. Δεν χωρούσε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Παίρνουμε μέσα ένα χωράφι, περνάω λίγο δεξιά εγώ, λίγο αριστερά ο άλλος. Παραλίγο να κρατσονιστούμε κιόλας, φεύγουμε. Πιο κάτω στα 100 μέτρα επί της Θυρών, άλλη διασταύρωση. Πάλι μέσα στα χωράφια. Βγαίνω Θυρών με Παρασκευοπούλου. Συνεχίζω τη Θυρών για την αναπαύσεως. Να το συνεργείο, δεν περνάς μπουλντόζα. Άντε να περάσεις την αναπαύσεως με Θυρών. Δεν περνάς από εκεί, δεν έχει φανάρι, δεν περνάς με τίποτα. Ο Βόλος έχει γίνει απροσπέλαστος. Ο Βόλος έχει γίνει καρκίνος πλέον. Απ' τη σκολοετέ.

Τι στο διάλογο, αυτές οι εταιρείες από που πήραν τα χρήματα, τι θέλουν να κάνουν? Ποιο διαδίκτυο, αφού διαδίκτυο δεν έχουμε, μας χοροϊδεύουν. Ποια ενέργεια, αφού οι εταιρείες θησαυρίζουν και ενέργεια δεν έχουμε. Έχουμε μπλέξει με τους απατεώνες.

Λοιπόν, αν επανέλθουν τα πράγματα, οι τηλεφωνικές γραμμές και το διαδίκτυο στο Δημαρχείο, θα επανέλθει και ο Γιώργος Σουσκλιάς, ο νεοεκλεγής στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Ωραία μου τα έλεγε ο Σκλιάς προηγουμένως, ότι έλεγε ήταν μέσα από την ψυχή του. Πάμε να ανοίξουμε και τις γραμμές. 99-61-88-888. Η ώρα είναι 11 και 8 λεπτά. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Κρουασανάκια καλημέρα, κρουασανάκια. Κορνεδάκια καλημέρα.

Κορνεδάκια, δεν έχεις αφήσει κορνέ για κορνέ. Τώρα το γύρισε στο κρουασάν. Στο τέλος θα μας κάνεις ανάλυση και με τουλουμπάκια. Έχει δίκιο τσαγκάρης εκεί στου Κλαουδάτου που σε απεκάλεσε. Πώς σε απεκάλεσε ο τσαγκάρης? Κρουασανάκια.

0: Πάμε πρώτα στο 99-61. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς τον ναι.
1: Ας τον άνθρωπο ήσυχο, ας τον άνθρωπο να γουστάρει τα κουρασανάκια, τα κορδεδάκια του, να πούμε. Άλλωστε κοίταξε κάτι, ναι. είναι το λίγο πριν το κουάκερ αυτά όλα, ξέρεις.
0: Άντε μου φαίνεται στο ίδιο καζάνι φράζετε όλοι σας. εννοείς λίγο πριν τα γυρατιά αυτό, εννοείς.
1: Λέγε το κουάκερ.
0: Κουάκερ, κατάλαβα. Είναι λίγο, ο Μπρούζινος είναι λίγο πριν το κουάκερ, τόσο μεγάλος.
1: Ο Μπρούζινος είναι λίγο περισσότερο πριν.
0: Πρέπει να μου ρίχει καμιά δεκαετία εμένα, έτσι. Τόσο πρέπει να είναι, καμιά δεκαετία να μου ρίχνει.
1: Εκεί τον κόβω.
0: Μπαίνω στα 39 εγώ ρε Συμπέτρο.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Εγώ ακόμα στα 25 τι να πω.
0: Το παραξευτέλησες, για πες.
1: Λοιπόν, Γιώργο γελάμε, αλλά σήμερα είναι μια μέρα μνήμης.
0: Τι εννοείς?
1: Είναι μια μέρα μνήμης για τον ποντιακό ελληνισμό.
0: Σόπα, για πες, δεν τα ξέρω.
1: 19 Μαΐου.
0: Σόπα, για πες.
1: Η σφαγή του ελληνικού ποντιακού ελληνισμού.
0: Πέτρο, πώς σας πιάνω, ρε. Εσείς, έχω βγάλει εσύ την προπαγάνδα της Μόσχας. Πώς σας πιάνω, ρε. Με απλές ερωτήσεις σας πιάνω, ρε. Καταρχήν δεν άκουγες ραδιόφωνο το σύνορα. Δεν άκουγες. Πες την αλήθεια. Την αλήθεια, άκουγες το ραδιόφωνο.
1: Στο είπα και τον που άνοιξα, σου λέω, έχεις κάνει αναφορά, μου λες όχι, πες το σύ μου λες.
0: Ρε τραβάμε, άρα δεν άκουγες ραδιόφωνο.
1: Δεν άκουγα Γιώργο μου, γιατί εντάξει, υπάρχουν πράγματα που
0: έτσι,
1: τρέχουν.
0: Να το ομολογείτε, για πες.
1: Εγώ

0: από το πρωί, από το πρωί θα ξεχνούσα εσύ την σημερινή μέρα, αλλά εν πάση περιπτώσει βάλε και το δικό σου γιθαράκι, λέγε.
1: Και όχι, δεν έχω να πω τίποτα, αλλά απλώς μια αναφορά στην ημέρα. Εφόσον έχει γίνει, δεν υπάρχει θέμα να κάνουμε.
0: Όχι, θα ήθελα το δικό σου γιθαράκι. Πες τις σκέψεις τις δικές σου για τη 19η Μαΐου, για τον ποντιακό ελληνισμό. Πες, δεν κατάλαβα.
1: Ο ελληνισμός δεν είναι η μοναδική.
0: Έχασες διότι έκανα μια πλήρη αναφορά, ένα πλήρες οδηπορικό όσον αφορά τα πετρέλαια από τον νόμο. Από τον νόμο του 1903 του Αλέξανδρου Ζαΐμη για τα πετρέλαια Ζακύνθου, πήγα στη μικρασιατική καταστροφή εξαιτίας των πετρελαίων της Μοσούλης, πήγα στο Χίτλερ που ξεκίνησε από τον προέστη της Ρουμανίας. Τα χάσες όλα αυτά, Πέτρο, δυστυχώς.
1: Δεν τα έχασα, θα τα ακούσω το βράδυ.
0: Για πες.
1: Έχω τον τρόπο μου.
0: Για πες.
1: Δυστυχώς, για να τα χάσω, για να μην είμαι συντονισμένος,
0: μέχρι και τις 7 αδελφές θυμηθήκαμε σήμερα, μέχρι και τις 4 που απαρτίζουν την Αράμκο πήγαμε στη Ραστανούρα και που δεν πήγαμε σήμερα.
1: Δεν αμφιβάλλω, Γιώργο μου, δεν αμφιβάλλω. Γι' αυτό και ξεπλάγει όταν σε ρώτησε και μου λες πες να εσύ. Λέω, είναι δυνατόν, αλλά τι να κάνω τώρα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, Γιώργη μου, δυστυχώς ο ελληνισμός έχει πολλές τέτοιες μέρες μαύρες και τουλάχιστον εμείς οι συνηθιστές οφείλουμε να αποτείνουμε φόρο τιμής και να τις σκεφτόμαστε και να κάνουμε ό,τι πανάει από το χέρι μας να μην έρθουν κι άλλες. Τέλος πάντων, μέχρι εκεί.
0: Μέχρι η συμφωνία αναφέρθηκα στην Μπρέντον Γουτς, τα χάσε σήμερα.
1: Τον Μπρέντον Γουτς τα έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές, τα έχουμε πει. Γίνονται και κουραστικά καμιά φορά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και το κακό είναι ότι, Γιώργο,
0: τι μας στορεύεις, τι φτιάχνεις, στο ναυπηγείο της κάπως βγάζεις αυτήν την ώρα, πού δουλεύετε, τι φτιάχνετε.
1: Έχει και την καλημέρα της κυρίας Χαρίκλειας.
0: Όχι, από εμάς, και από εμάς. Τι σκάφος ναυπηγείτε αυτές τις μέρες, για πες.
1: Ούχο, σε σκαλιά 2-23 άρια.
0: 2-23 άρια, ναι.
1: Τα εφτάμετα.
0: Ναι.
1: Μια βάρκα.
0: Δύο επτά μέτρα συν μία βάρκα, λες, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το κουραζιερόπλιο αυτήν την ώρα της Βόλος Μαρίν της εταιρείας σου είναι το επτάμετρο, το 23 αυτό. Είναι το καλύτερο σκάφος, έτσι.
1: Είναι το μεγαλύτερο που βγάζουμε.
0: Το μεγαλύτερο, ναι.
1: Και είναι ένα σκάφος το οποίο...
0: Είναι ακριβώς πόσα μέτρα, 7 κόμμα, πόσο?
1: 7 μέτρα ακριβώς, 7 μέτρα.
0: 7 ακριβώς, ναι.
1: Ακριβώς.
0: 23 πόδια.
1: Είναι ένα σκάφος το οποίο έχει δέσει τελείως και έχει κάτσει γάντι στους επαγγελματίες.
0: Το βλέπω στο βίντεο, έχει φοβερή πλεύση, ρε Πέτρο.
1: Ναι. Και το ξέρεις, το πλεονέκτημά του είναι ότι πάει πάρα πολύ καλά και με μικρή μηχανή, Γιώργο.
0: Αυτό βλέπω, ότι με μικρή υποδύναμη η πλεύση του είναι και γρήγορη και φοβερή πλεύση. Δηλαδή,
1: αν βλέπεις ένα μπορντό που είναι...
0: Ναι.
1: Με μία τέντα πλεύση μπροστά, αυτό έχει μία 115 μηχανή επάνω.
0: Μικρή είναι για το μέγεθός του.
1: Μια χρονιά φτιάξαμε ένα σκάφο, θα πάμε και σε μια βόλτα και δεν έβρισκα μηχανή στην αγορά.
0: Ναι.
1: Και είχα στο μαγαζί μία 90.
0: Ναι.
1: Λέω να τη βάλουμε απάνω, λέει για ίσο μας γελάει ο κόσμος. Δεν θα δώσω, να τη βάλουμε απάνω, να πάμε να κάνουμε δοκιμή, αν δεν πάει καλά δεν το ρίξουμε. Σε ποιο αυτή η νιγητάρα έμεινε 2 χρόνια πάνω στο σκάφος. Αγυρίσαμε τον κόσμο όλο.
0: Θεωρώ,
1: το βλέπω και το πιστεύαν.
0: Θεωρώ, καταρχήν το μοντέλο αυτό πώς το λες?
1: GT23 Open.
0: Αν πάρω λοιπόν, θεωρώ...
1: Όχι, μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Το GT οφείλει να κάνει αναφορά. Από πού βγαίνει το GT?
0: Το μικρό του πατέρα σου και το Θεοδωρίδης, εντάξει.
1: Ναι, George Θεοδωρίδης, ναι. Θα ήθελα να πει.
0: Άρα λοιπόν, GT23 Open, αν είχα λοιπόν Γενάρη, Φλεβάρη μήνα το GT23 Open με μία τέντα μπροστά για να αποφεύγω το πετσίλισμα και τα κύματα, θα ήθελα τον ερχόμενο χειμώνα, Γενάρη, Φλεβάρη, να πάρω το GT Open με τέντα όμως και να βγω στο Αιγαίο, ρε Πέτρο. Πάνε το ρίξουμε στο Κατηγιώργη και να βγούμε στο Αιγαίο να δούμε με μποφόρ, με πολλά μποφόρ, πώς είναι η πλεύση του στην ανοιχτή θάλασσα. Αυτό θέλω.
1: Γιώργο, δεν πιστεύει τα μάτια σου.
0: Ναι, το πιστεύω.
1: Μια χρονιά.
0: Φυσικά δεν το πάω στον καιρό, θα πάω στην πάντα, έτσι.
1: Έλα.
0: Δεν θα το πάω στον καιρό, θα το πάω στην πάντα.
1: Ναι, τραβέρσω, τραβέρσω.
0: Έτσι.
1: Μια χρονιά φεύγω από το πατητήρι.
0: Ναι.
1: Βγήκα από τον κάβο και πήρα ρότα για τη Σκόπενα ανάμεσα στα δύο νησάκια.
0: Ναι.
1: Μιλάμε ένας καιρός λιστομανούσε το Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Κάτι κύματα, Γιώργο, άμα σου μιλήσω για 7-8 μέτρα, τα λες και δεν σε πιστεύουν.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή όπως πήγαινε, έκανα ανηφόρα, διότι να ανεβώ στο άλλο κύμα, έκανα ανηφόρα το μαγάνα. Με το που βγαίνω απάνω στην κορφή του κύματος, βλέπω μπροστά μου το flying cat στα 100 μέτρα, Γιώργο, δεν το είχα δει.
0: Mm.
1: Το παίρνω ανάποδα, πέρασε στα 10 μέτρα δίπλα μου, πέρασε. Θα με έπαιρνε από κάτω.
0: Αυτός θα σε είχε δει όμως.
1: Ε?
0: Αυτός θα σε είχε δει.
1: Και δεν νομίζω, γιατί τουλάχιστον θα είχε σφυρίξει, θα είχε κάνει κάτι, ας πούμε.
0: Ναι. Ήταν από πάνω τραμουντάνα ή γρέγος, τι ήτανε?
1: Τραμουντάνα. Έχει γνωστές κρυματάνες.
0: Καρφί βόρειος δηλαδή.
1: Ναι.
0: Άρα για να μπεις μέσα από το πατητήρι, πήρες τα νησάκια για να πας στο Σκόπελο, τον είχες στην πάντα τον είχες.
1: Όχι ακριβώς στην πάντα. Πρώτα τον έχω τραβέρσω. Δηλαδή ένα πάνω, το κατέβασα, το έπρεπε λίγο δευτερόπλευμα. Γιατί δεν παλεύει τη διαφορά από τόσο καιρός.
0: Ναι,
1: μάλιστα. Κατάπλωνα δεν τον πας με τίποτα.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Αλλά έχει τρομερή σκέψη, έχει τρομερή πλεύση. Τρομερή πλεύση, όχι αστεία.
0: Άρα και εμένα από όλα αυτά που ναυπηγείς, είμαι ερωτευμένος με το λέιζερ. Εσύ έχεις το λέιζερ.
1: Είναι άλλη μορφιά το λέιζερ.
0: Εντάξει. Θα μπορούσα λοιπόν σε τέτοιου είδους θάλασσες το χειμώνα να βγω και με το λέιζερ. Έτσι. Βέβαια εσύ με το λέιζερ σίγουρα θα έπαιρνες καμία δεκαριά δραμαμίνες. Να είσαι καλά, Πέτρο, καλημέρα!
1: Γεια σου, Γιώργη, γεια.

0: Πάμε στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κουνιώτη, καλημέρα.
0: Καλώς τον, ναι.
1: Καλά μας τα πει ο κύριος Σουλιάς.
0: Ναι.
1: Και για τη συνδρομική σύνδεση αεροδρομίου λιμανιού. Αλλά πάνω απ' όλα δεν έχουμε Λάρισα Βόλο σιδηρόδρομο, κύριε Κουνιώτη.
0: Ναι.
1: Πόσα είναι, 3 χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Καλά είναι και αυτά που μας λέει, αλλά κοιτάξτε εδώ, δεν έχουμε περιφερειακό.
0: Ναι.
1: Βλέπω στην τηλεόραση έργα που κάνουν μεγάλες εταιρείες, ξέρω εγώ τώρα, εσωτερικός λέει, περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη, και τρελαίνομαι.
0: Ναι.
1: Και εδώ δεν γίνεται τίποτα. Περιφερειακός πόσα χρόνια, το 2000 είναι. Και δεν έχει τελειώσει.
0: Ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, εγώ πήρα να πω σήμερα 2 κουβέντες
0: ναι.
1: για τον ποντιακό ελληνισμό
0: ναι.
1: που καταστράφηκε, που σφαγιάστηκε. Περίπου 300.000 κόσμος σφαγιάστηκε, διάστηκαν γυναίκες, απαγωνίστηκαν. Δηλαδή όσο είναι 2 πόλεις του Βόλου, να σκεφτείτε, έχασαν τη ζωή τους. Εκείνος ο οποίος έκανε τη μεγάλη ζημιά στους ποντίους ήταν ένας λαθρέμπορος καπνού, τη φλανάχη Καμόρα της Νάπολης. Το Πάνος Μαν λεγόταν. Ο οποίος με μια φιλή εκεί τους Τσέτες.
0: Μα στον τραγούδι Σιρένα.
1: Μπράβο, όλα τα είπε στο τραγούδι της Σιρένα, η Κουμιώτη.
0: Ναι.
1: Σωστά. Με τους Τσέτες καθαρίσανε 300.000 πόντιους. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ ότι και εδώ στη Μαγνησία υπάρχουν αρκετοί πόντιοι. Και αν δεν κάνω λάθος, εδώ στην οδό Ρεβεστού, λίγο πιο πάνω από την Αδραμητίου, υπάρχει και μαϊδιόκτητο των ποντίων. Που κάνουν εκδηλώσεις μέσα χορούς και για ποντιακούς χορούς και όταν και μάλιστα σε μια τώρα κάποια χρονική περίοδο πρόεδρος των ποντίων εδώ στη Νέα Ιωνία ήταν και ο πρώην δήμαρχος ο Παύλος Μαδίλης. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω κύριε Κουμιώτη, να μην σας κουράζω άλλο, να μην κρατάω τη γραμμή. Καλημέρα σε όλους. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα κύριε Μαμάκη, να είστε καλά. Και ο Ταγίπ από τη Ριζούντα είναι, έτσι, και ας κάνει τον ανήξερο. Την Ποταμιά, συγγνώμη, από την Ποταμιά είναι.

0: Εντάξει, αυτές οι περιοχές δεν είναι και μακριά από το, από την Άγκυρα. Μάλλον η Άγκυρα είναι στο ενδιάμεσο, στο ενδιάμεσο της, από την πόλη για την πρώτα η Σαψούντα. Πρώτα είναι η Σαψούντα και μετά ανατολικότερα είναι η Τραπεζούντα. Καθοδόν για τη Γεωργία και τον Μπατούμ. Ήθελα να πάω να κάνω ένα διπορικό, αλλά με αυτοκίνητο, να ξεκινήσω από την πόλη και να πάρω τα παράλια του Πόντου, να περάσω την τη Σαμψούντα πρώτα, πάω το Ορντού, κατέβω κάτω στην Τραπεζούντα και να πάρω τον Παριακό το δρόμο να πάω για το Ατούμ, για τη Γεωργία. Αυτές είναι ωραίες εκδρομές. Παρακαλώ, στο 61, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα κύριε Γιώργο, σε εσάς και στο πανεπιστήμιό μας. Χρόνια καλά. Πολλά, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς.
1: Εγώ θέλω, κύριε Γιώργο, σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ για τιμή για αυτούς τους ανθρώπους να βάλεις τον Καζαντζίδη στα ξένα Είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα. Στα ξένα Είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, σε ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κυρία μου, να είστε καλά, καλημέρα. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς
2: ήταν. Ναι, ακούγουμε.
0: Ναι, ναι, σας ακούμε.
2: Α, ωραία. Πρώτα απ' όλα ήθελα να αφαιρθώ σε ένα θέμα πολύ σημαντικό που δεν το λέει σχεδόν κανένας και συγχαρητήρια που το έχει πει πολλές φορές. Αυτό αφορά την Επανάσταση του 21. Όχι μόνο δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, Γιώργο, αλλά αμέσως μετά φρόντισαν αυτές οι επιλεγόμενες καλές δυνάμεις που αν δεν είχαν τα τηλέφωνα εδώ πέρα, αν δεν είχαν τους δικούς τους οσιοκάμπτες, δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτα κι αυτοί. Φρόντισαν να τιμωρήσουν και όλους αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία του ελληνικού έθνους. Είδαμε όλους αυτούς τους πρακτικούς, όλους αυτούς που πολέμησαν με τόσους αθαπάρκειες και χάσανε οικογένειες, περιουσίες, τη ζωή τους, πώς τους υποτίμησαν μετά την Επανάσταση και πώς τους πέταξαν στη γωνία, κολοκοτρώνει στη φυλακή, άλλοι στη φυλακή, τον άλλον τους πάσαν τα κόκαλα και τον πετάξαν στην Ακρόπολη, τον Οδυσσέα Ανδρούτου, νομίζω, τον Νικταρά, τον Τουρκοφάγο, που κόλλησε τους πατές στα χέρια του και δεν μπορούσαν να του βγάλουν, το τρίτο σπαθί που είχε, που πήρε. Γιατί τα άλλα δυο τα σπάσε πάνω στους τσουκανάδες. Λοιπόν, τον είχαν σε μια γωνία να ζητάει ελεημοσύνη και πέρασε εκεί ο Ρώσος πρέσβης και του έριξε δίθεν από λάθος ένα σακουλάκι νομίσματα, δεν ξέρετε την ιστορία, και το φώναξε και τα έδωσε πίσω. Ο Ζητιάνος τώρα έδωσε πίσω το σακουλάκι αυτό με λίρες και εκεί μέσα. Όλους αυτούς που είχαν μια μεγαλοπρέγκα ψυχής, τι άλλαξε από τότε. Τι άλλαξε από τότε. Τίποτα δεν άλλαξε. Αυτοί οι οποίοι κυβερνούσαν και αυτοί οι οποίοι κυβερνάν εξακολουθούν να είναι εκεί των τραπεζών, το λέμε έτσι ας πούμε, των δοσύλλογων, των προδοτών, των εχθρών της Ελλάδος. Βλέποντας τα διάφορα που γίνονται κάθε μέρα και νομίζω και εσύ τα βλέπεις όλο τον κόσμο, θα πούμε και γι' αυτό. Βλέπουμε ότι οι ίδιοι και οι ίδιοι είναι με διαφορετική χρονολογική σειρά, διαφορετική ηλικία, αλλά το ίδιο αίμα. Αυτό το αίμα που δεν χωνεύει τον Έλληνα. Θέλει να τον εκτελέσει, να μην υπάρχει ο Έλληνας. Και το βλέπουμε αυτό, πώς δουλεύουν το δημογραφικό, πώς κυνηγάνε τις οικογένειες που έχουν πολλά παιδιά, πώς κυνηγάνε τον εργαζόμενο και όλα αυτά. Αλλά έρχομαι να πω κάτι. Ρε παιδιά, λίγο φιλότιμο. Το πιο έτσι απλό εργαζόμενο να πάρεις, που είναι γεωπαλιστής, έχει ένα φιλότιμο μέσα του ότι κάποια πράγματα δεν τα λέει. Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο να είσαι κομματικός τέλεχος. Και μάλιστα κομματικός τέλεχος στο οποίο να έχει κάποια αξιώματα που το έχει δώσει το περίφημο αυτό κόμμα. Το οποιοδήποτε κόμμα, δεν λέω. Η τέχνη του να κάνεις την αλήθεια ψέμα και το ψέμα αλήθεια δεν νομίζω να περνάει πια. Δεν απλώς πολίτες από φόβο, από ανάγκη κτλ. μπορεί να ασπάζεται κάποια πράγματα. Λοιπόν, αλλά αυτό, ακούγοντας τελευταία κάποιους εκπροσώπους κομμάτων, αυτό το οποίο φαντάστηκα είναι ότι η Ελλάδα είναι μια μαγευτική χώρα. Ότι βρισκόταν σε μια καταστροφή και ξαφνικά ήρθαν κάποιοι και την πήραν και την βάλαν 10 βαθμούς παραπάνω. Τη στιγμή που βλέπουμε, όπως εσύ το λες που είσαι πιο πληροφορημένος, χώρες που μπήκαν χρόνια μετά από εμάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατάφεραν και αναπτύξηκαν, πετάξαν από πάνω τους κάποια οικονομικά μεγέθη και ζουν οι άνθρωποι σαν άνθρωποι. Και εδώ πέρα αυτή η χώρα πάει από το κακό στο χειρότερο. Θα πω πάλι την έκφραση, τη θαλασσινή, από αυτό το χταπόδι που την έχει την νύχτη και την αποζημεί σε όλα τα θέματα. Στην παιδεία, στο ένα, στο άλλο, κυρίως στα οικονομικά, σε όλα αυτά. Και βγαίνουν τώρα αντιπρόσωποι κομμάτων και μας λένε ότι το κόμμα τους έχει επιτυχημένη πορεία και ευτυχώς έκανε αυτά τα καλά κτλ. Και κανένας δεν μιλάει στη βασική ερώτηση. Αυτή που θα ρωτούσαμε κάποιον, ο πιο απλός άνθρωπος. Τι γίναν τα λεφτά, πού πήγαν αυτά τα 3 εκατομμύρια που ήρθαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι γίναν αυτά τα λεφτά. Σε αυτή την ερώτηση δεν απαντάει κανένας. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Δεν τρέπονται λιγάκι, δεν έχουν λίγο φιλότιμο απάνω τους. Μόνο από μία πλευρά τους καταλαβαίνω ότι τους έχει δώσει το κόμμα μια θέση και έχοντας αυτή τη θέση είναι αναγκασμένοι να την υπηρετούν. Σε αυτή την περίπτωση όμως νομίζω ότι η λέξη κύριος δεν ταιριάζει. Ταιριάζει απλώς ο τίτλος που τους έχει δώσει το κόμμα. Και όχι η λέξη κύριος, γιατί τόσα ψέματα μαζεμένα, τόσο ηρωνία μέσα στην καθημερινότητα που ζει ο καθένας από εμάς. Τι περιμένουν δηλαδή, ότι θα πιστέψουμε ότι κάναν κάτι καλύτερο ή ότι θα κάνουν κάτι καλύτερο. Αφού μέρα με τη μέρα βλέπουμε τα πράγματα να γίνονται όλο και χειρότερα. Και ερχόμαστε στο θέμα της εθνικής κυριαρχίας. Βλέπουμε τις κινήσεις που γίνονται ή που δεν γίνονται, που είναι εναντίον της Ελλάδας. Εντάξει, και η Τουρκία βράζει το ίδιο καζάνι. Όμως η Τουρκία έχει ένα εθνικιστικό καπιταλισμό του τρόπου της και με αυτόν τον τρόπο διεκδικεί και δικαιώματα, φροντίζοντας με πολλή διπλωματία. Τι περιμένουμε, ποιος να πάει να κάνει ο Γεροπετρίτης διπλωματία? Είπαμε, ο Γεροπετρίτης είναι γυμναστής. Έκανε την κουλουτούμπα επί τόπου. Έσκυψε τόσο πολύ που χτύπησε και το μέτωπο στο πάτωμα. Ποιον περιμένουμε να κάνει? Τι σχέση έχουν αυτοί με εμάς? Τι σχέση μπορεί να έχει αυτός που έχει κάποια εκατομμύρια και κάποιες μετοχές που ποτέ δεν θα μάθουμε, με αυτόν ο οποίος δουλεύει κάθε μέρα να τα βγάλει πέρα και τις 5-6 μηνών ήδη αφού έχει γύρω κάποιες υποχρεώσεις, όχι όλες, δεν έχει μία συντέπιτο. Αυτοί θα αγωνιστούν ή θα σκεφτούν για εθνική κυριαρχία ή θα σκεφτούν για τον νησιώτη, για τον ψαρά που τον πυροβολάνε οι Τούρκοι στα ελληνικά χωρικά ύδατα τα δικά του.
0: Εδώ υπάρχει, κύριε Σκαμάγκα, εδώ υπάρχει ο Υπουργός Ενέργειας, ο Παπασταύρου. Ο Παπασταύρου είναι Υπουργός Ενέργειας και έχει μετοχές πακτολών μετοχών σε εταιρείες ενέργειας. Και ένα εισαγγελέας δεν παρεμβαίνει.
2: Τι να παρεμβαίνει εισαγγελέα? Και από εκεί και πέρα έχω να πω το εξής. Αυτοί όλοι είναι μέσα στο σύστημα. Είναι μέσα στο σύστημα. Έρχομαι σε μια αρχαία αξία. Αρχαία αξία από αρχές κόσμου. Θα πρέπει κάποιος για να απολαμβάνει κάτι να αγωνίστηκε γι' αυτό και να αγωνίζεται για να το κρατήσει. Διότι υπάρχει παλιά παροιμία, το γνωμικό που λέει το διαφυλάξτε τα αγαθά καλεπότερον το κτίσαστε. Αυτό είναι μια μεγάλη αρχή και αργά ή γρήγορα έρχεται στην πραγματικότητα. Τι έχει κάνει ο σημερινός Έλληνας για να διεκδικήσει όλα αυτά που τα άφησαν οι προγονείς του? Όλα αυτά που λέμε εμείς που θεωρούμαστε γραφικοί, γιατί μην γελιόμαστε Γιώργο, και εσύ γραφικός θεωρείς από πολλούς και εγώ θεωρούμαι γραφικός, και όσοι μιλάνε και λένε κάτι που μπορεί να ταράξει η συγχεία και τα έλλειμμα νερά όπως το πολύ σωστά το μυαλό που έχουν διαφέρονται να τους ταράξει τα έλλειμμα νερά. Έτσι λοιπόν έχουμε όλο τον σχηματισμό που κομμαντάρει, δεν είναι μόνο την κυβερνήτη που κατά τη γνώμη μου κάνουν επενδύουν όλοι στους πολέμους και σε όλα αυτά, γιατί είναι μεγάλη επένδυση ο πόλεμος από όπλα και χρήματα και τέτοια και έτσι. Και έχουμε και εμάς από πίσω που μας μένει να κρυγόμαστε και να λέμε τι πάθαμε. Δεν νομίζω λοιπόν ότι αυτός ο λαός έτσι όπως κινείται και έτσι όπως ψηφίζει αξίζει για κάτι καλύτερο. Δεν νομίζω ότι αξίζει για κάτι καλύτερο.
0: Να είστε
2: αυτό
0: καλά.
2: Είναι που το αξίζει. Τελείως.
0: Να είστε καλά, κύριε Σκαμάκα. Αυτός λοιπόν ο λαός που λέει ότι δεν αξίζει. Θα επικεντρωθώ και θα αφαιρώ στο σάλιο έστω και ένα δευτερόλεπτο για να σκεφτώ, για να προβληματιστώ αν θα με χαρακτηρίσει γραφικό ή όχι. Είσαι με τα καλά σου. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
3: Πυρετός του Σαββατόβραβο, καλημέρα. Όχι με τη Ζουίτσα Λάσκαρη, με τον Τζαχίλα. Τροπή και έσχος. Μια κουστοβία εκεί, ένα τσίρκο Eurovision, τι Vision είναι. Τι είναι αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι κύριε Κουμιώτη. Εδώ θέλουμε σαρωτική αλλαγή, το καταλαβαίνεις. Εδώ θέλουμε σάρωση παγκόσμια. Ας ξεκινήσουμε από το σπίτι μας, από την Ελλάδα. Τι είναι αυτά, ρε. Τους θεού τους όλους, και τις κτάνες και τις πούστιδες όλους. Τι είναι αυτά, ρε. Την καμπαγκούμπα γκάμπα. Ποια είναι αυτή η βουλγάρα που έχει να δει δύο μέτρα. Ζήτω η σιλικόνη. Ποια είναι αυτή η βουλγάρα. Γκά, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, ρε. Με βάλες και τη λίρα εσύ. Τι αρκουβοκέφαλε. Με τα παλιωμούσια. Άξι ρίσου, ρε. Και τις γαλώσεις αυτές. Λες και από την αστραπή τους βοφραντζίδες που πάνε και τραβάνε. Από τον νότιο πύλο που είναι
0: ακόμα. Πρόσεξε, ανάλυσε, έβαλες ρε εσύ. Έβαλες την τροσχέρα τώρα το κουρασάρ. Έχει λιώσει ήδη, ρε. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καπτά Γιώργη.
0: Καλώς ήταν.
4: Λοιπόν, πριν ένα μήνα είχαμε ενοχλήσει πάλι, γιατί Σταύρου Καλέργη εδώ πάνω που έχουν βάλει ίδρυψη σωλήνες και έχουν αφήσει ανοιχτά τα χαντάκια, ήρθαν να ρίξανε την επομένη που ασχολήθηκε εσύ με αυτούς. Λίγο άμμο σφαστήρος και ξανά με τις βροχές και τα ρέστα ξαναφύγαν όλα και είναι όλο γούρνο.
0: Μισό λεπτό, από την αρχή πες μου, ποιος δρόμος είπατε.
4: Είναι η Σταύρου Καλέργη στο Χρυσοχοίδη.
0: Γιατί κατέβηκε, πότε φορά το ακούω, πείτε μου.
4: Σας είχα πάρει πριν ένα μήνα για αυτή την υπόθεση. Κάποιον πήρατε από τη Δημαρχία και ήρθε με την επομένη και ρίξαν 10 φιαριές άμμο λαρίσες. Και πήραν οι βροχές ξανά τα χαντάκια, ξανά η λάσπη στα σπίτια.
0: Μα βάζεις μέσα γούρνα, βάζεις άμμολα ρίσεις, θα φύγει.
4: Αυτό κάναν, για να πούνε ότι φτιάξαν. Και έχουν αφήσει και τις αναμονές από τις σωλήνες, είναι μία σωλήνα 100 χιλιοστά και άλλη 120 χιλιοστά.
0: Θύμισε, σε παρακαλώ, θύμισε μου, πού είναι η Σταύρου Καλέργη.
4: Είναι στο Χρυσοχοίδη.
0: Δώσουμε ένα στίγμα.
4: Είναι παράλληλη της Παναγούλη. Όπως είναι η Παναγούλη η κεντρική που μπαίνουμε μέσα από τη...
0: Είναι καθόλου το μήκος του Σταύρου Καλέργη, είναι καθόλου το μήκος ή συγκεκριμένα.
4: Είναι από την Ανακασάς Μπαξέδουν μέχρι που τερματίζει.
0: Δώσ' μου περίπου νούμερα.
4: Ναι, Ανακασάς Μπαξέδουν είναι ο δρόμος που πάει προς τα πάνω για το πύλιο και συνεχίζει αυτή η Σταύρου Καλέργη, η οποία είναι μέχρι το τέλος, μέχρι που έχουν το υδραγωγείο εδώ πέρα.
0: Φίλε, αν δεν δω το δρόμο, δεν δω το πρόβλημα, δεν μπορώ να πω τίποτα. Να είσαι καλά, καλημέρα. Θα περάσω εγώ το μεσημέρι, το απόγευμα κάποια στιγμή. Από τη Σταύρου Καλέργη με τα πόδια θα περάσω. Με τα πόδια. Να δω περί τίνος πρόκειται για να ξέρω τι θα τους λέω. Τώρα να τους λέω από το τηλέφωνο Σταύρου Καλέργη και τα λοιπά. Δεν βγάζουμε συμπέρασμα, φίλε. Θέλω το ρεπορτάζ επί τόπου. Θέλω να δω, επί τόπου. Για να μου τη δώσει να τα λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Σταύρου Καλέργη σημειώνω για να περάσω. Παρακαλώ, ποιος είναι στο 61.
5: Καλημέρα κύριε Γιώργο, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Σας
0: πείτε
5: ακούω
0: μας.
5: Καθημερινά,
0: πείτε
5: όπως
0: μας.
5: Και τους ακροατές. Έχουν απόλυτο δίκιο σε όλα τα θέματα που θίγουν. Απλά θέλω να αναφέρω ένα καινούργιο θέμα συζήτησης. Αν το θεωρείτε άστοχο, διακόψτε με. Πήρα χθες τηλέφωνο στο αστυνομικό τμήμα για τις ταυτότητες που λένε ότι πρέπει να αλλάξουμε τις παλιές. Έχετε καμία ενημέρωση εσείς για ποιο λόγο? Δεν εξηγούν το λόγο που πρέπει να αλλάχτουν οι ταυτότητες. Μου μίλησαν πολύ επιθετικά, δεν μου δώσανε μια ακριβής απάντηση και θεωρώ ότι κάτι, όπως με τα εμβόλια τότε, κάτι υπόπτω συμβαίνει τέλος πάντων. Έχουμε γίνει πολύ καχύποπτοι γενικώς με όλα.
0: Και εσείς γιατί θέλετε να αλλάξετε ταυτότητα που θα πάτε στο εξωτερικό κάπου?
5: Εγώ δεν θέλω να αλλάξω την ταυτότητα.
0: Και τότε γιατί πηγαίνετε?
5: Ναι, για ποιο λόγο πρέπει να αλλάχτουν? Είπαν ότι θα είναι υποχρεωτικό, από το νόμο βγήκε, από το κράτος.
0: Ναι, μάλιστα. Ωραία, θα φέρω σε ένα πρωί λοιπόν να σας ενημερώσω όπως πρέπει να σας ενημερώσω. Να είστε πάντως εσείς δεν χρειάζεται ταυτότητα, προς το παρόν χρειάζεται.
5: Όχι, εγώ δεν χρειάζομαι ταυτότητα. Αλλά είπαν ότι δεν θα μπορούμε σε μια δημόσια υπηρεσία να πάρουμε ένα χαρτί θα μας το θεωρούν άκυρο. Λόγω αναγνώριση, λέει, τέλος πάντων φωτογραφία. Αυτό τους πείραξε.
0: Κάποια στιγμή θα σας ξαναενημερώσω, κυρία μου. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Ένα από τα προσεχή πρωινά θα σας πω δύο κουβέντες. Τι ισχύει για τις ταυτότητες. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Γιώργη.
0: Καλώς τον.
6: Με σεβασμό, σημερινή μέρα θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι που άκουσα και δεν ξέρω αν εσύ το γνωρίζεις για να μου πεις κάτι. Άκουσα ότι στο πρώτο μνημόσυνο που πηγήσανε να κάνουν οι πόντοι μετά τον σφαγιασμό μαζί με τους πρόσφυγες που ερωτήκαν όλοι μαζί τους υπόλοιπους, μπήκαν μέσα οι βασιλικοί και πετάξανε τα κόλληβα κάτω και τους σκοτώσανε στο ξύλο και τους πήραν και τους κλείσανε φυλακή, ρε Γιώργο. Δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει αυτό που άκουσα, αλλά το άκουσα επίσημα από τηλεόραση αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις κάτι να μας το πεις στο πρώτο μνημόσυνο που θελήσανε να κάνουν μετά το σφαγιασμό.
0: Μάλιστα.
6: Και βάλε αυτόν τον Χρύσανθο σήμερα μια τέτοια μέρα που είναι να μας πιάσει όλους μαζί, ρε Γιώργη.
0: Μάλιστα.
6: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά, Σωτήρη, καλημέρα.

Εντάξει, τώρα αυτό που λες, Σωτήρη, συνδέεται κατά κάποιο τρόπο. Δεν μ' αφήνουνε. Συνδέεται με τον εθνικό διχασμό στην Ελλάδα, βενιζελική εναντίον αντιβενιζελικών, αντιβενιζελικών και βασιλικών. Όταν κατέφθασαν, Σωτήρη, οι πρώτοι πρόσφυγες στην Ελλάδα από τον δοκιμαζόμενο Πόντο τότε, η πολιτική κατάσταση στην ελεύθερη Ελλάδα ήταν πολωμένη τότε, και μάλιστα πολωμένη σε εξαιρετικό βαθμό. Αν και η πλειοψηφία τόσο των Μικρασιατών, Σωτήρη, όσο και των Ποντίων, η πλειοψηφία των προσφύγων είχε έντονα βενιζελικό, έτσι, προσανατολισμό, διότι θεωρούσαν τον Ελευθέριο Βενιζέλο προστάτη και εκφραστή της μεγάλης ιδέας. Εδώ ακόμα και σήμερα, ρε Σωτήρη, θεωρούν τον Βενιζέλο εκφραστή της μεγάλης ιδέας. Πριν από λίγο δεν σας είπα ότι ο Ζαχάροφ του έδωσε 20 εκατομμύρια λίρες για να κάνει την μικρασιατική εκστρατεία για τα πετρέλαια της Μοσούλης. Ένα όργανο ήταν και ο Βενιζέλος, ο ξεφτυλισμένος. Και μετά υποχώρησαν και άφησαν τα αδέρφια μας στη Σμύρνη να σφαγιαστούν. Αυτός ήταν ο Βενιζέλος. Όταν λοιπόν, Σωτήρη, οργανώνονταν τα πρώτα επίσημα, αν θες, επίσημα, ανεπίσημα, ξέρω εγώ, μνημόσυνα για τα θύματα του διωγμών στον Πόντο, δηλαδή πριν ακόμη καθιερωθεί η επίσημη 19η Μαΐου σαν ημέρα μνήμης, που σου είπα ότι καθιερώθηκε πρόσφατα, επί Ανδρέα Παπανδρέου το 1994. Υπήρχαν τότε συχνές τέτοιου είδους εντάσεις. Υπήρχε πολιτική πόλωση, Σωτήρη. Οι υποστηρικτές του Παλατιού, που ήταν η βενιζελική, συγγνώμη, η βασιλική και η αντιβενιζελική. Υποστηρικτές του Παλατιού, βασιλική και αντιβενιζελική, έβλεπαν αυτές τις συγκεντρώσεις των προσφύγων, τις έβλεπαν με κάποια καχυποψία. Και σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας, Σωτήρη, από ό,τι θυμάμαι στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα και εδώ στο Βόλο, γιατί στο Βόλο υπήρχε έντονο το προσφυγικό στοιχείο, η παρουσία βασιλικών αρχών, στρατιωτικών, φανατικών βασιλοφρόνων σε τέτοιου είδους, Σωτήρη, προσφυγικές εκδηλώσεις, οδηγούνταν τα πράγματα σε κάποιες αντιπαραθέσεις, πανταλεκτικές αντιπαραθέσεις, αποδοκιμασίες, ακόμη και σε κάποια βία επεισόδια. Δηλαδή οι πρόσφυγες διαμαρτύρονταν για τη στάση των βασιλικών κυβερνήσεων απέναντι στο ποντιακό στοιχείο, απέναντι στο μικρασιατικό στοιχείο, απέναντι στο, μάλλον, στο μικρασιατικό, στο ποντιακό ζήτημα, έτσι. Έγιναν διάφορα τέτοια επεισόδια, ενδεχομένως σε κάποιο από αυτό να έγινε κάποια αναφορά στην Αθήνα, ξέρω εγώ, και στη Θεσσαλονίκη, από ό,τι θυμάμαι, και στην Αθήνα και στην Καβάλα. Στην Καβάλα είχε γίνει ένα σοβαρό επεισόδιο. Αλλά σου είπα τις αιτίες, έτσι, για τις οποίες έγιναν αυτά τα επεισόδια. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα. Ναι.

0: Δεν φοράτε παντελόνια. Δεν ξέρω τι σας γίνεται. Άντε πήγαινε, μπείτε στο Facebook και μαλακιστείτε ασυστόλος όπως εσείς ξέρετε. Φύγετε από τη συγνότητα.
1: Έλληνας και στην Ελλάδα μη ξένος.
0: Άντε παλιό μαλακισμένα.

0: Λοιπόν, τώρα το μυαλό μου είναι στην φίλη ακροάτρια προηγουμένως που μας είπε για την ταυτότητα. Δεν τη χρειάζεται την ταυτότητα, αλλά είναι προβληματισμένη για ποιο λόγο, λέει, πρέπει να βγάλει την κοινή ταυτότητα. Αλλά δεν έχει ενημέρωση όμως, δεν από μένα ενημέρωση. Δεν τη χρειάζεται όμως την ταυτότητα. Δεν ξέρω όμως για ποιο λόγο χρειάζεται καινούργια ταυτότητα, αλλά είναι προβληματισμένη όμως και ζητάει από μένα ενημέρωση. Μισό λεπτάκι, παρακαλώ στο 61, ποιος είναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργη.
0: Καλώς το, ναι.
1: Μου έχει με αυτά που βάζεις εκεί, με έχεις ξύσει έτσι πληγές και αναμνήσεις.
0: Ναι.
1: Αν μου επιτρέπεις λόγω της ημέρας να πω ένα, έχει πολλά. Άκουγα τραγούδια από τους δικούς μας.
0: Ποντιός,
1: και ένα τραγούδι που έλεγε ο πατέρας μου.
0: Ποντιός.
1: Ναι, Καρσλής.
0: Για πες.
1: Η κόρ έτωνε δίψυχος και οι Τούρκ με τα μαχαίρια έκοψαν την κοιλία της και τη μωρή τα χέρια. Η κόρη, λέει, ήταν έγκυος και οι Τούρκοι με τα μαχαίρια της έκοψαν την κοιλιά και του μωρού τα χέρια. Αυτό έλεγε το τραγούδι Ποντιακή Μούσα. Όλα αυτά, όπως λες Γιώργη, την ευθύνη την έφερναν οι μεγάλες δυνάμεις, οι λεγόμενοι αυτοί οι δολοφόνοι του λαού, οι αποικιοκράτες.
0: Τα είπαμε αναλυτικά αυτά.
1: Ναι, όταν γι' αυτό σου είπαμε, κάλυψες και με έξισες πήγες. Αυτό ήθελα να πω, ας πούμε, για, σχετικά με την γενναιοκτονία.
0: Ναι.
1: Έτσι τώρα.
0: Αλλά και ο Ερντογάν από εκείνη, μην νομίζετε.
1: Κοίταξε να δεις, είναι από την περιοχή που καταγόταν ο παππούς μου.
0: Ναι.
1: Από τη Ριζούντα, δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, κάπου...
1: παππούς μου ήταν από την Αθήνα του Πόντου.
0: Ναι.
1: Που ήταν στη Ριζούντα και από εκεί έφυγαν ο πατέρας του και πήγανε στο Κάρσι και ο τσάρος τους έδωσε χωράφια.
0: Ναι.
1: Και εγκατασταθήκαν εκεί.
0: Ναι.
1: Και πριν ακόμα καλά έρθει, όπως έλεγαν τότε και τραγουδάγαν οι Πόντοι, στο στομάχι του ψωμί του τσάρου, τους πήραν στο στρατό, πήγαν και πολεμήσανε στα Πάτρια Εδάφη.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί σκοτωθήκαν αξιωματικοί του τσάρου, τα αδέρφια του παππού μου, mm-hmm. στον Πόντο. Mm-hmm. Χαθήκανε τώρα, σκοτωθήκανε, δεν γυρίσαν πίσω, δεν ξέρω. Mm-hmm. Και όλα αυτά τα δεινά που έγιναν, όπως... Και από την πλευρά της μάνας μου, ο προπάπος μου ήταν έξω από την Άγκυρα, ποντιακό χωριό, χάθηκε στα αυτά, πες τα λέγανε, στα στρατόπεδα εργασίας, στα Αμουλού Ταμπουρέ. Mm. Και μάλιστα πολλές φορές και οι ίδιοι οι γονείς, για να μην προδοθούν εκεί που ήταν κρυμμένοι, πνίγαν τα παιδιά τους από το κλάμα και μόνο για να μην τους ακούσουν οι Τούρκοι. Τι να σου πω, Γιώργη, έχω ακούσει πάρα πολλές ιστορίες και τραγούδια από... Σε ευχαριστώ πάντως που έβαλες και με είπε και λίγο συγκινημένους. Αλλά θα ήθελα από τον Καζαντζίδη να βάλεις ένα αντιπολεμικό τραγούδι που έλεγε εκεί με τη συνεργασία που κάναν τα δυο αηδόνια του Πόντου, οι Τραντέλληνες, Χρύσανθος και Στελάρας.
0: Ναι.
1: Είχε πει ο Καζαντζίδης και ένα αντιπολεμικό τραγούδι.
0: Ναι.
1: Γεια σου.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ μου, να είσαι καλά, καλημέρα. Αντιλαμβάνομαι, να είσαι σίγουρος τι αισθάνεσαι αυτή τη στιγμή μέσα σου. Παρακαλώ, στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργη. Δύο λόγια μόνο. Θέλω σήμερα λόγω της ημέρας να αποτίσω τιμή. Ελά, Γιώργη, μ' ακούς?
0: Πάρα πολύ καλά, με προσοχή.
2: Ναι, μας, ωραία. Θέλω να αποτίσω λοιπόν τιμή δύο κουμπάρνου, ικανόνους συναδέλφους που ήταν πόντι, ο ένας δικός εκεί γρήγορα, ο άλλος στην Αθήνα, και να σου πω ότι η πόντι, Γιώργο, είναι μια εξαιρετική ομάδα ανθρώπων. Εγώ νιώθω μειονεκτικά μπροστά, το λέω ειλικρινά. Έχουν κρατήσει μετά από 100 τόσα χρόνια περιδομών τα ήθη και τα έθιμα ζωντανά, απόλυτα, τους χώρους, τα πάντα. Και τους ακολουθώ και λέω μια κουβέντα και το κλείνω. Λελεύον ψήνα τον Γιώργο, καλή του μέρα.
0: Μάλιστα. Έπεσε και η γραμμή. Προφανώς Δανία, στη Δανία είστε κύριε Ντόκο. Στη Δανία είναι ακόμη ο κύριος Ντόκος. Έπεσε και η γραμμή. Ναι, είναι αγαπητή φίλη ακροάτρια, εσύ που μου πεις για τις ταυτότητες. Είναι πολλοίς κόσμος που φοβάται. Φοβάται την. Έχει έναν φόβο απέναντι στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων. Αυτός ο φόβος τροφοδοτείται από πολλές φορές από διάφορα πολιτικά κίνητρα, θρησκευτικά, τεχνολογικά. Μέχρι το ζήτημα αυτό αγγίζει πολλές φορές και θέματα πίστης. Υπάρχει παράδειγμα η θεωρία του σφραγίσματος. Εδώ μας έχουν καρατσικαρισμένους από όλες τις πάντες και θα μας βγάζουν την καινούργια ταυτότητα για να μας σφραγίσουν. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Υπάρχει η πεποίθηση ότι οι ηλεκτρονικές ταυτότητες αποτελούν ένα στάδιο, τον προθάλαμο δηλαδή, για ένα καθολικό σφράγισμα, ψηφιακό σφράγισμα των ανθρώπων. Μα θα περιμένανε τις ταυτότητες για να μας σφραγίσουν αν θέλανε. Εδώ ακόμα και το κινητό που κρατάμε στα χέρια μας δείχνει το στίγμα μας. Τα πάντα το κινητό. Και όχι μόνο αυτό, μας βλέπουν κιόλας. Το κινητό έχουν οθόνη, έχει οθόνια πάνω. Τα πάντα. Περιμένουν την ταυτότητα. Και βέβαια αυτή η συζήτηση δεν είναι καινούρια. Αν πάμε πίσω καμιά 25 χρόνια, πότε ήταν εκείνες οι μεγάλες διαδηλώσεις που έκανε ο Χριστόδουλος για την αφαίρεση του θρησκεύματος από τις παλιές ταυτότητες. Ο Χριστόδουλος δεν είναι με την αφαίρεση του, το Σιμίτι τότε, με την αφαίρεση του θρησκεύματος από τις ταυτότητες, από τις παλιές ταυτότητες. Παρά το γεγονός, αγαπητοί φίλοι, ότι και η ίδια η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας Ελλάδος είχε κρατήσει επίσημα αποστάσεις από ακραίες θεωρίες, από παραθρησκευτικές οργανώσεις, αλλά υπάρχουν ακόμη και σήμερα μεμονωμένοι κληρικοί που συνεχίζουν και καλλιεργούν αυτόν τον φόβο. Αν είναι δυνατόν. Άλλοι πάλι πολίτες φοβούνται για τα ατομικά τους δικαιώματα. Άλλοι πιστεύουν ότι θα τους ενσωματώσουν το μικροτσίπ, ότι το κράτος θα μπορεί να εντοπίζει την γεωγραφική θέση του πολίτη ανά πάσα στιγμή μέσα από το μικροτσίπ, σαν κάτι σαν GPS δηλαδή. Θα είμαστε ο καθένας σαν GPS, αφού ακόμα και το κινητό δεν είναι GPS. Δεν μπορεί κάποιος να βρει που είσαι. Εδώ παρακολουθούμε το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο, αν μας το κλέψουνε, υπάρχει εφαρμογή που το παρακολουθείς και ξέρεις που το πάει ο κλέφτης. Άλλοι πάλι θεωρούν ότι είναι μια ψηφιακή υποδούλωση η νέα ταυτότητα. Δηλαδή υπάρχει έντονος προβληματισμός, να, όπως η φίλη ακροάτρια προηγουμένως, ότι στην καινούργια ταυτότητα συγκεντρώνονται όλα τα προσωπικά, όλα τα φορολογικά, όλα τα υγειονομικά δεδομένα, έτσι σε μια κεντρική βάση δεδομένων. Και φοβούνται δηλαδή ότι αν το κράτος, λέει, αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο της ψηφιακής ταυτότητας, θα μπορεί να μας αποκλείσει, άρα για ποτέ να μας αποκλείσει. Δηλαδή τι είμαστε, είμαστε ομφαλός της γης και θα μας αποκλείσουν. Πήγε η φοράδα σταλόνι, μας αποκλείσουν και χεστήκαμε. Δεν τα μπορώ, τρελαίνομαι. Δεν μπορώ έτσι. Τρελαίνομαι. σίγουρα στην Ελλάδα, αγαπητοί φίλοι, δεν σε κακίζω, στην Ελλάδα υπάρχει και έχει τίνει να γίνει παραδοσιακό αυτό, υπάρχει ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους θεσμούς, προς την εκάστοτε κεντρική εξουσία. Ναι, υπάρχει και είναι αλήθεια. Δεν τους έχουμε τους πολιτικούς καμία εμπιστοσύνη. Άλλο αυτό όμως. Οι πολίτες που αντιδρούν συχνά νιώθουν πάρα πολύ, είναι αυτοί που νιώθουν ότι οι οποιοσδήποτε αλλαγές που γίνονται μας επιβάλλονται αναγκαστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από, αν θέλετε, από ξένους οργανισμούς, και όλο αυτό, όλη αυτή η αντίληψη που έχουμε μας ξυπνάει μέσα μας διάφορα, αγαπητοί φίλοι, αντανακλαστικά απώλειας ακόμα και της εθνικής κυριαρχίας. Ενώ υπάρχουν 38 άλλα παραδείγματα που μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα. Από την ταυτότητα θα βγάλεις συμπέρασμα. Δηλαδή αυτή η ψυχολογική πίεση που μας κάνουν σε διάφορα θέματα, αυτή η πόλωση που μας δημιουργούν σε διάφορα θέματα, μας έχει δημιουργήσει μια μόνιμη καχυποψία απέναντι στο οτιδήποτε. Έρχονται και διάφορα κόμματα, όπως π.χ. ο Βελόπουλος, και επενδύουν πάνω σε αυτές τις ανησυχίες. Επενδύουν ρητορικά πάνω σε αυτές τις ανησυχίες μας και τις εκτοξεύουν στα ύψη. Αυτές οι αντιδράσεις τώρα για τις καινούριες ταυτότητες δεν είναι απλά, αγαπητοί φίλοι, ένα δείγμα άγνοιας. Είναι το αποτέλεσμα μιας βαθιάς κοινωνικής ανάγκης για έλεγχο απέναντι σε έναν κόσμο. Ο κόσμος δυστυχώς ψηφιοποιείται ραγδαία. Και όταν βαθιά μέσα μας αισθανόμαστε, νιώθουμε ότι χάνουμε τη δύναμή μας απέναντι στην τεχνολογία και κατ' επέκταση απέναντι στο κράτος, με την άρνηση να δεχθούμε την καινούργια ταυτότητα δημιουργούμε τη δική μας προσωπική αντίσταση. Έτσι, αυτό το συμπέρασμα έχω για το θέμα, αγαπητοί φίλοι. Και επικρατεί άγνοια, όπως σε πολλά επικρατεί άγνοια. Ξέρετε, οι παλιές ελληνικές ταυτότητες, αγαπητοί φίλοι, ήταν πάρα πολύ εύκολο να την πλαστογραφήσεις. Την παλιά ελληνική ταυτότητα μπορούσες να την πλαστογραφήσεις. Προφανώς οι Ευρωπαίοι ήθελαν να φτιάξουν ένα καινούργιο κανονισμό για να ενισχύσουν την ασφάλεια κάποιων εγγράφων. Πιθανολογώ, δίνω αυτήν την ερμηνεία. Και βάλαν κάποιες προθεσμίες για να γίνουν οι καινούργιες. Οι παλιές, οι χειρόγραφες, τώρα αυτές που δεν έχουν τα βιομετρικά στοιχεία, οι παλιές κάποια στιγμή πάβουν να ισχύουν σαν ταξιδιωτικά έγγραφα, τουλάχιστον μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι χωρίς την καινούργια ταυτότητα κανένας δεν θα μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Λογικό δεν είναι? Λογικό είναι. Και η αντικατάσταση κάποια στιγμή θα είναι υποχρεωτική για όλους τους πολίτες. Και κάποια στιγμή, εφόσον θα χρησιμοποιείται και για ταξιδιωτικό έγγραφο, κάποια στιγμή τα παλιά έγγραφα, οι παλιές ταυτότητες θα χάσουν σταδιακά, έτσι, κάθε είδους συναλλαγή. Εκτός από τα αεροδρόμια, θα πάψουν να ισχύουν και στις συναλλαγές μας με το δημόσιο, με τις τράπεζες και όλα αυτά.

Κάποιο πρωινό θα σας πω τι παίζετε με τα chips, με τα τσιπάκια αυτά τι είναι. Μην ανησυχείτε κυρία μου. Ένα απλά, ένα κλειδί ασφαλείας είναι. Η καινούργια ταυτότητα είναι ένα ψηφιακό κλειδί ασφαλείας. Καμιά πληροφορία δεν δίνει στο κράτος. Δεν μπορεί να δώσει πληροφορία στο κράτος. Ή αν θέλετε κυρία μου, δεν μπορεί να δώσει στο κράτος καμιά επιπλέον πληροφορία από αυτές που ήδη διαθέτει το κράτος στα ψηφιακά του αρχεία. Η ΑΔΕ μας τα έχει όλα τα στοιχεία μας. Αυτό το gap.gr τα έχουμε καταθέσει όλα εκεί. Πρέπει να τα πάρει από την ταυτότητα την καινούρια. Απλά η μόνη διαφορά είναι ότι η καινούργια ταυτότητα προστατεύει από διεθνή συστήματα κρυπτογράφησης. Η καινούργια ταυτότητα είναι αδύνατο να παραχαραχθεί, να πλαστογραφηθεί. Μην τα πιστεύετε αυτά που σας λένε κυρία. Μας έχουν σβερκώσει σε άλλα μονοπάτια, σε διαφορετικά επίπεδα. Όχι από τις ταυτότητες. Είναι κοροϊδία να πιστεύετε τέτοια πράγματα. Μην πιστεύετε το κάθε βλαμμένο τι σας λέει. That's all, τελειώσαμε για σήμερα.

όλα τα μουσμούλα που μαζεύτηκαν πάλι. Ή τώρα να δείτε την Καριστιανού τι θα την κάνουν. Την Καριστιανού. Η Μαρία Καριστιανού, έχω μιλήσει μαζί της, έχει αγαθές προθέσεις, έχει τον πόνο της. Τώρα να δείτε που μαζεύτηκαν μουσμούλα, όλα τα ψώνια σε όλη την Ελλάδα που θέλουν να γίνουν βουλευτές με την Καριστιανού. Αυτοί θα κάνουν τη ζημιά στη Μαρία την Καριστιανού. Σε αυτή την πονεμένη μάνα, την πολεμάνε γιατί τη χάνει να έχει λόγο, να είναι μορφωμένη και να είναι και όμορφη. Εδώ να δείτε τώρα πόσα ψώνια από όλη την Ελλάδα και από το Βόλιο θα εμφανιστούν να το παίξουν υπέρμαχοι. Να τους πιάσει τώρα ο πόνος για την Καριστιανού. Εδώ να δείτε τι θα γίνει τώρα. Ήδη έχουν εμφανιστεί. Ήδη τα ψώνια. Ήδη οι σκατόφατσες όλες έχουν μαζευτεί. Αυτοί θα κάνουν τη ζημιά. Γι' αυτό δεν υπάρχει χαίρι και προκοπή. Πάλι μαζεύτηκαν οι ονικάλοι μαλάκες. Όλα τα μαλακισμένα πάλι. Πού να σας πάρει ο διόλος, κολόπεδα.

0: Πάμε να ξεφύγουμε λιγάκι. Πάω στον Κώστα, τον φίλο μου, τον σεφ, τον Κώστα τον Μακρύ. Δευτέρα Νοεμβρίου 81 στο κατάστημά του. Σεφ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο, σε σένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, πώς το λέγανε παλιά, είμαι σφλωμωμένος.
1: Σφλωμωμένος, ναι, από τον καπνό.
0: Σφλωμωμένος, δηλαδή.
1: Ναι, από τον καπνό, δηλαδή σφλώμωσε μέσα το δωμάτιο τότε που είχαν τις σόμπες.
0: Ναι.
1: Εξού και ο σφλώμος που βάζουν στα χταπόδια.
0: Και κατά παράφραση.
1: Και κατά παράφραση είμαι νευριασμένος.
0: Μπράβο,
1: ξέρω...
0: μπράβο, σεφ, μπράβο. Πάμε λοιπόν, για δώσ' μας διέξοδο.
1: Παστίτσιο για σήμερα.
0: Παστίτσιο.
1: Γιουβαρελάκια.
0: Γιουβαρελάκια.
1: Γιουβαρελάκια. Τσιπούρα φούρνου.
0: Πάπα, κύριε μαμάκι, τσιπούρα φούρνου, ναι.
1: Καλαμαράκια τηγανιτά.
0: Πάπα, Αγία μου, ναι.
1: Χοιρινό κρασάτο.
0: Από αυτό.
1: Χάντρες, λάδερες.
0: Ω!
1: Και κοτόπουλο γιουβέτσι.
0: Από αυτό.
1: Από αυτό.
0: Χάντρες, πάπα.
1: Χάντρες.
0: Άρα, μάνα μου, για πες.
1: Παστίτσιο.
0: Παστίτσιο.
1: Γιουβαρελάκια.
0: Γιουβαρελάκια.
1: Κοτόπουλο γιουβέτσι.
0: Γιουβέτσι.
1: Τσιπούρα φούρνου.
0: Ναι.
1: Καλαμαράκια τηγανιτά.
0: Καλαμαράκια τηγανιτά.
1: Χοιρινό κρασάτο.
0: Κρασάτο.
1: Και χάντρες λαδερές.
0: Και χάντρες λαδερές. Να ρωτήσω, σεφ, στις χάντρες, ναι. Στις χάντρες τι έχεις βάλει μέσα?
1: Τοματούλα φρέσκια, κρεμμυδάκι, άνηθο.
0: Όλε! Ρε άλλο.
1: Αυτά, ντοματούλα φρέσκια, κρεμμυδάκι, άνοιχτο.
0: Όλε!
1: Αυτά.
0: Όλε!
1: Όλε!
0: Και καλό λάδι, και καλό λάδι.
1: Σαφώς, χωρίς λάδι δεν γίνεται τίποτα.
0: Σκιαθήτικο ή από τον Κατηγιώργη, το λάδι?
1: Προμύρι, προμύρι.
0: Από το προμύρι, πω, Παναγία μου, Χριστέ μου. Ωραία, λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, σεφ, να είστε καλά, καλημέρα.
1: Σε ευχαριστώ και εγώ, Γιώργο, καλή σου μέρα.
0: Φοβερά φαγητάκια σήμερα από τον σεφ Κώστα Μακρύ. Δευτέρα στο Νοεμβρίου 81 ή καλέστε τον στο 38441. 38441. Αυτά είναι. Καλημέρα στο αστικό. Καλημέρα στο υπεραστικό κτέλερ. Τα καλύτερα μάρμαρα στην Ελλάδα είναι του Τουτζόγλου. Μπάμπης του Τουτζόγλου, πρώτη βιομηχανική περιοχή Βόλου. Έκσταση.

Βλάσης, ο φίλος μου, στέλνει μήνυμα όσον αφορά τις ταυτότητες για τις μπλε ταυτότητες και δεν συμμαζεύεται. Βλάση, μην ασχολείσαι με αυτά. Βλάση, σε θεωρώ σοβαρό άνθρωπο, ωραίο άνθρωπο, μην ασχολείσαι με δάφτα. Αυτά, Βλάση, μου είναι για γέλια. Μην ασχολείσαι με αυτά. Ασχολήσου με τον καθαρό αέρα του τόπου σου. Πάρε βαθιές εισπνοές.

0: άκου τα ειδόνια στην περιοχή σου. Μέτρα όλες τις εκφράσεις και όλους τους ήχους που βγάζει ένα ειδόνι και απίλαυσέ το. Βλάση. Μη σκοτίζεσαι τώρα με ταυτότητες και τέτοια κουραφέξαλα.
1: Έκσταση. Εξτανώ. Έκσταση.
0: Ή μην ακούς μαλακίες που σου λένε για το νερό, Βλάση. Μην ακούς τι σου λένε, μαλακίες σου λένε. Όλοι έχουν γίνει ειδικοί.

όλους ξαφνικά τους έπιασε όλους. Αυτούς τους λίγους που σας επισκέπτονται το τελευταίο διάστημα, τους έπιασε ο πόνος για το χωριό σου. Εσύ τι λες ρε Βλάση, τους έπιασε ο πόνος για το χωριό σου? Έχουν σκοπιμότητά τους. Δεν το αντιλαμβάνεσαι? Πρέπει να είσαι χαζός να μην το αντιλαμβάνεσαι. Έτσι, γι' αυτό λοιπόν συντονιστείτε. Συντονιστείτε και απαλλαγείτε από τα μαλακισμένα όλα. Σας θεωρώ σοβαρούς, καλούς ανθρώπους. Και δεν μπορεί να σας παρασύρει κανένας βλαμμένος.

0: Ήταν. Καλημέρα στον φίλο μου το Σάγι, το Χατζηβασίλογλου, κάλτσες, καλτσόνι για εσάς τις γυναίκες, ο Χατζηβασίλογλου Σάκης απέναντι από τον Αγνικόλα στην Ερμού. Αν είστε στο κέντρο της πόλης και θέλετε να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας, πηγαίνετε στο πολυόροφο γκαράζ 14 ορόφων, το πάρκινγκ Λάμδα, Δημητριάδος και Φιλελλήνων του Παναγιώτη Γιαδέλη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τριαντάφυλλο τον Καντόλα. Speed Cargo στην Νέα Ιωνία, Φυτόκου 37. Εκεί με 2,5 ευρώπουλα κάνετε λουλούδι το αυτοκίνητό σας. Φυτόκου 37, Τριαντάφυλλος Καντόλα στην Νέα Ιωνία. Καλημέρα στο στέκι μας, στο κεντρικότερο σημείο, στην κεντρικότερη πλατεία της πόλης, στην πλατεία Ελευθερίες. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, στο καταπληκτικό Passander.
1: Passander All Day Coffee Bar, στην πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο. Πρωί, μεσημέρι και βράδυ, για καφέ, ροφήματα, φαγητό και ποτό, με πλούσια συνοδευτικά. Passander All Day Coffee Bar, στην καρδιά της πόλης. Εξυπηρέτηση, χαμόγελο και ευγένεια, σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Παρακολουθήστε μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μέσα από τις μεγάλες οθόνες του Passander και διοργανώστε εκδηλώσεις γενεθλίων στον χώρο μας για μαγικές στιγμές. Passander All Day Coffee Bar. Στην πλατεία Ελευθερίας, στον Βόλο.
0: Τι είδους πλακάκια θέλετε? Θέλετε πλακάκια για το μπάνιο, για την κουζίνα σας, για την αυλή σας, για το σαλόνι σας, τη βαράντα σας? Θα πάτε στους αδερφούς Μέμα, Δευτέρα Νοεμβρίου και Κουντουριώτου, στη Μεγάλη Μάντρα. Και αν πείτε και ράδιο Μαρκόνι, θα έχετε μεγαλύτερη έκπτωση. Σας περιμένει εκεί ο Αλέκος ο Μέμας. Καλημέρα Αλέκο, με χαμόγελο και διάθεση για εξυπηρέτηση. Οι αδερφοί Μέμα έχουν και δεύτερο κατάστημα, παγασών με αναπαύσεως με έπιπλα μπάνιου. Εκεί είναι η Τζένι η Μέμα. Καλημέρα Τζένι.
2: Έκσταση.
0: Στις καλύτερες τιμές, έπιπλα μπάνιου.
2: Έκσταση.
0: Θέλετε περγκοτέντα? Τι είδους περγκοτέντα θέλετε? Για ρωτήστε.
1: Όταν θες ομορφιά, αλλά και ανθεκτικότητα, σιγουριά, ποιότητα και διαχρονικότητα. Όταν αναζητάς μια λύση στα σίγουρα, Pergomax. Μια εταιρεία που ειδικεύεται στις περκοτέντες και βιοκλιματικές πέργολες, χρησιμοποιώντας υλικά και εξαρτήματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Pergomax. Για κάθε εποχή. Για ήλιο, αέρα και βροχή. Η τέλεια λύση για ξενοδοχεία, βεράντες εστιατορίων και κήπους που αντέχουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Οι περκοτέντες είναι προϋπόθεση επαγγελματικής επιτυχίας και δίνουν άριστο αποτέλεσμα χάρη στο εξειδικευμένο προσωπικό μας. Pergomax. Εξυπηρετούμε όπου και αν βρίσκεστε με ένα τηλεφώνημα στο 699-81-71-200. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο pergomax.gr. Pergomax. Εμπιστευτείτε μας το Max.
0: 699-81-71-200 η Pergomax. Καλέστε τους. Βρεθείτε και πείτε τα. 699-81-71-200. Παραδοσιακός φούρνος Μανδύλας με 7 καταστήματα σε Βόλο και Νέα Ιωνία.
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Ταγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210-38666.
0: Κρουασανάκια, πάψε να με βρίζεις, εδώ και ώρα με βρίζεις, το νου σου. Μην κατέβω στο κέντρο και σε περιλάβω. Κρουασανάκια, με βρίζει γιατί σου κλείσε τη γραμμή, Δεν μου λες ρε κρουασανάκια, παύλα κορνεδάκια. Δεν μου λες, Εσύ δεν έχεις τον πλήρη έλεγχο του λεωφορείου σου όταν κάνεις δρομολόγια? Όταν οδηγείς δεν έχεις τον πλήρη έλεγχο του λεωφορείου? Όποτε γουστάρεις παίρνεις το μικρόφωνο και μιλάς μες στο λεωφορείο. Όποτε γουστάρεις αλλάζεις ταχύτητα. Όποτε γουστάρεις πατάς φρένο. Σταματάς, ξεκινάς. Όποτε γουστάρεις έχεις τον πλήρη έλεγχο. Εσύ γιατί μου απαγορεύεις να έχω τον πλήρη έλεγχο των τηλεφωνικών γραμμών του ραδιοφώνου? Όποτε αντιλαμβάνομαι ότι κινδυνεύει η συχνότητα, κλείνω τη γραμμή. Έχεις καμιά αντίρρηση? Κορασανάκια, κορνεδάκια. Όλα εδώ πληρώνονται ρε. Όχι. Ρούτζινε το νου σου. Στο τιμόνι. Μπρούτζινε, εγώ θα σας τρελάνω, όχι εσείς εμένα. Θα σας τρελάνω. Κουρασανάκια. Όταν βάζεις για πολλή ώρα το κουρασάν στην τοστιέρα, αυτά παθαίνεις μπρουζινέ.
2: Έκσταση. Έκστανο.
0: Ίσα κακιά. Δώσε. Σημειώστε ένα τηλέφωνο 2421-0-666-34. Είναι το παρατηρείο Shell δίπλα στο ενόπνευμα του Αντούνι του Κόπανου. Έχει το πιο φθηνό πετρέλαιο θέρμανση. 666-34. Είναι το πλέον αξιόπιστο παρατηρείο. Εκεί βάζετε κάψιμα για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Shell δίπλα στο ενόπνευμα Αντούνι του Κόπανου. Εκεί βάζω βενζίνη και βάζω υγραέριο. Από εκεί όλα. Στη σωστή ποσότητα και ποιότητα. Καλημέρα στην Αγριά, καλημέρα στην ηλεκτρονέτα Αρμάτσι.
3: Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24 280 91 400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.
0: Για όλα λοιπόν τα ηλεκτρικά σας ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, τηλεοράσεις, κινητή τηλεφωνία, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, ηλιακοί θερμοσύφωνες. Τα πάντα όλα στην ηλεκτρονέτ Αρμάτσι, στην Αγριά, στις καλύτερες τιμές και πρωτίστως. Όταν αγοράζετε από την ηλεκτρονέτ Αρμάτσι στην Αγριά, πληρώνετε με τον τρόπο που εσείς μπορείτε. Πάτσολ!
2: Έκσταση!
0: Έλα ρε Μπρούτζι να μας τα πεις αύριο, εντάξει.
2: Στανώ.
0: Μπρούτζι, ναι, θα μας τα πεις αύριο ρε. Εντάξει, μην κάνεις έτσι. Σαν τρελός.

Έλα μπρούζουνε, τι σου και εσύ για κάκουλου, βάλε φόρμα, παπούσια και κατέβα στην παραλία. Πότε τελειώνει τη βάρδια, τελείωνε. Τελείωνε. Το έχεις φάει να το ξεσκονίσεις το λεωφορείο. Γυαλίζεις το λεωφορείο, φτάνει. Από κόντρια έχεις γίνει, από κοντριασμένος είσαι. Καθρέφτη το έχεις κάνει το λεωφορείο. Λύσα κακιά, Ευαγγελινέ.

0: Πάω να αγοράσω κι εγώ ένα λεωφορείο τώρα, το φέρω από τη Γερμανία, σας κάνω κόντρα. Το βάλετε και εμένα στον, στον συνασπισμό σας. Φέρω λεωφορείο, το βάλετε και εμένα στην κοινοπραξία σας. Υπό τον Ευαγγελινό. Αν και προσωπικά θα ήθελα πρόεδρο τον Μπρούτζινο. Δεν κάνω πλάκα, θα πάω να φέρω λεωφορείο από τη Γερμανία. Λοιπόν, φοράμε φόρμες, παπούτσια για κάκουγλου και πάμε για περπάτημα. Πριν πιάσει βροχή, θα βρέξει το απόγευμα. Τελειώνεται! Δημητριάδος εκλαμβάνει για κάκουγλου σπορ. Βαγγέλη, καλημέρα! Τάκη, πώς είσαι? Τάκη για κάκουγλου.
1: Έκσταση. Εκστανό.
0: Μπάμπη, καλημέρα. Δημητριάδος εκλαμβάνει για κάκουγλου σπορ. Ήρθαν και τα καινούργια μοντέλα, έβλεπα το πρωί σήμερα. Καινούργια μοντέλα, ωραία, τα διαχρονικά βεβαίως. Παπούτσι καινούργιο, όλες οι μάρκες, αλλά τα γνήσια αθλητικά. Τα γνήσια αθλητικά. Και σε ηματισμό και σε υπόδηση και σε παπούτσι και σε φόρμες. Και σε οποιοδήποτε άλλο σε αθλητικό ηματισμό. Σορτσάκια, φανέλες, μπλούζες, ιστορίες, φόρμες. Δημητριάδος εκλαμβάνει για κάκουγλου σπορ. Κάντε έρευνα, αγοράσει όλα τα αθλητικά, αλλά περάστε και από το για κάκουγλου. Θα διαπιστώσετε, έχει τις οικονομικότερες τιμές. Παιδιά, δεν έχουμε άλλο χρόνο, τα λέμε πρώτο Θεός αύριο. Όποιος παρεξηγήθηκε, δεν υπήρχε πρόθεση. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο αμέσως μετά τον Αντώνη στις 9 ακριβώς, θα είμαστε εδώ για και χαρά.

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ. Εδώ. Μαρκόνι Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
3: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
4: Ναι, μάνα.
3: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα.
3: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
3: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή.
3: Αστέρι.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
6: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
5: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
6: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
6: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
5: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
6: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
5: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
4: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
7: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνου. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
8: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
6: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
9: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
10: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
11: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
12: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
11: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
12: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
11: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
13: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, ΚΑΠΑ Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
14: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
15: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
16: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
17: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
18: Από εδώ μέσα δεν είναι έτσι.

0: Κύπρος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
1: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
0: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
1: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
1: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
1: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
4: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
5: Για τους φίλους, θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους, θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο, ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
6: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24-21-0-60-063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
2: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή. Γνησιότητας.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
4: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
5: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
5: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
5: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
7: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
8: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
9: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες. Για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
10: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign. Η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 2421 3 10 100. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμισή μας.
11: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
12: Σπανάκι.
11: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
12: Σαμπουάν.
11: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
12: Υγροπιάτων.
11: Κέρδισες.
13: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
14: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
15: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
14: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
16: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
17: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
16: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
17: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
16: Μα, και ποιος τα από αυτά?
17: Η δίπλα.
18: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
19: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
18: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
19: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
18: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
19: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
20: Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
21: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
5: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο, το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

δικούς σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210-32535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
5: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
6: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
5: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
6: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
5: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
7: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
8: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
9: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα, Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση Χοντρική Λιανική, Χατζηβασίλευρου, Ερμού 192, τηλέφωνο 32535, Βόλος.
10: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
11: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
10: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
11: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
10: Μα, και ποιος τα από αυτά?
11: Η δίπλα.
12: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
13: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
12: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11 Α, Βόλος.
13: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527-525.
12: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
13: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
14: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
15: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά Κικονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
16: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου

0: σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη

0: Η τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
0: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
0: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
0: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά.
0: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
0: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EP. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων.

0: πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χοντρική λιανική. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρις Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.
1: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
5: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 10.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας. Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Μαρκόνι Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Ακούσου ήχους. Ακούσου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1.

μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Τόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Σκόνη το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.